όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντεύει.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύστη. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τεταρτίτσα 2 του Σεπτέμβρη. Σήμερα το είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3 στο τρελό μας τετράωρο.
2: Έτσι. Τεταρτίτσα αυτού, αυτού, η εβδομαδίτσα.
1: Ρε, περνάει, περνάει γρήγορο καιρό. Άμα περνάμε καλά κάθε μέρα, εδώ περνάει.
2: Πότε έφτασε ο Σεπτέμβρη,
1: Wake me up when September ends. Δεν το είδα αυτό πολύ χθες, δεν ξέρω.
2: Αφού δεν τελείωσε ο Σεπτέμβριο, περίμενα αυτό.
1: Α,
2: θα
1: όταν
2: το
1: τελειώνει
2: ο
1: Σεπτέμβριο,
2: ναι.
1: Βάζει. Εγώ νόμιζα με το που μπαίνει έβαζε το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω.
2: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Όντως έχεις δίκιο. Αρχίζει και ξεφτίζει
1: ναι.
2: Και αυτό. Είχαμε τώρα τον Αύγουστο.
1: Αυτό, ναι.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Ναι, μου χρωστάς έναν Αύγουστο άδειες, άμα θες. Βεβαίως, γιατί όχι.
2: Έτσι, βεβαίως. Καλημέρα λοιπόν τα κουκλάκια. Είμαστε τα πρωινά σου τα Καρντάσια. Τα πιο όμορφα φατσάκια τη πόλη.
1: Αν σα χρωστάνε κάτι, εμείς εδώ είμαστε, πείτε μα.
2: Να στείλουμε, να κάνουμε τσαπουκά.
1: Έτσι, τοκογλυφίες από εδώ θα ξεκινήσουν. Να ξεκινήσουμε, υπάρχει διάθεση.
2: Oh yeah!

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα εσύ με τους καναπέδες, με τα αυτά, φορτηγά ερχόντουσαν, φορτηγά φεύγανε. Χαμός.
0: Έχω κάνει σούπα. Ούτε ο Σπύρος Σούλης δεν ερχόταν στο σπίτι. Τώρα θα το βγάλω φωτογραφία ολόκληρο να στο δείξω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο μάμας γιορτάζει σήμερα.
1: Σήμερα είναι το Αγίου Μάμα, βεβαίως.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Καρύδας. Τρως καρύδες, σου αρέσει?
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Είχα πάρει μια φορά, είχα κάνει το βίντεο, αν θυμάσαι, έσπασα και το ξύλο κοπής.
0: Α, τόσο καλά πήγε. Άρα survivor δεν θα μπορούσε να πας, γιατί άμα έτρωγε καρύδα δεν θα ευχαριστιόσουν.
1: Δεν θα ευχαριστιόμουν, αλλά τι να κάνω, θα την έτρωγα. Όταν πεινάς, αν πεινάς, τα τρως όλα.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου, είναι σώζ αυτό, μεταξύ του Οκταβιανού και τη συμμαχία Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρα. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορα τη Ρώμη. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα, τι πρωτότυπο, αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1966, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης. Με 5,05 μέτρα πίσω από τον Wolfgang Notwinkt. Αυτός έκανε 5,10. Ήταν αντίπαλοι αυτοί πολύ σε όλες τις αναμετρήσεις. Ήταν πώς είναι τώρα.
1: Με τον τουμπλάτη.
0: Άμα γεια σου, ακριβώς έτσι. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος το 1901, ο Έλληνας ποιητής και ψυχαναλυτής.
1: Ναι.
0: Τέλος, σαν σήμερα από την ζωή φεύγει ο Τόκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, το 1973. Αυτός είχε γράψει το Χόμπιτ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Σκέψου, το 1973 είχαν γραφτεί, σαν βιβλία εγώ δεν τα ήξερα.
1: Σόπαρε.
0: Σίγουρα έτσι υπήρχαν και γίνανε ταινίες το 2000 με τεράστια
1: και
0: επιτυχία.
1: Τι ταινίες, ναι.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Λοιπόν, βέβαια, σαν σήμερα χάσαμε και το μεγάλο Αντώνη Βαρδί και θα μας κράξουν
0: να
1: δεν
0: το,
1: να το
0: πούμε. Έτσι,
1: το 2014 έφυγε ο Αντώνης Βαρδής, οπότε λέω το παλιό τράγουδο σήμερα να είναι αφιερωμένο στον Αντώνη Βαρδί. Σαν σήμερα χάσαμε και τον Μίκη Θεοδωράκη το 21. Λοιπόν, 6:54 ανέτειλε ο ήλιος, έδισε 19:52. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στα περισσότερα ασανσέρ το κουμπί κλείσιμο πόρτας δεν λειτουργεί. Σε πολλές περιπτώσεις είναι διακοσμητικό, δεν επιταχύνει το κλείσιμο, αλλά τοποθετείται για να δίνει την αίσθηση ελέγχου στους χρήστες.
0: Θέλω
1: το πατάς και νομίζεις ότι κλείνει και περιμένεις, κατάλαβες.
0: Αλλά μετά δεν κλείνει με εγώ, το χτυπάω.
1: Και πάλι δεν κλείνει και θα κλείσει όταν έρθει η ώρα.
0: Λες και θέλω να τερματίσω το ηλεκτρονικό στα ηλεκτρονικά.
1: Να ξέρετε ότι είναι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ήρθε ο Αύγουστος και έφυγε δυστυχώς. Ζαφ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι τα πρωινά τα Καρντάσια. Είμαστε εδώ.
1: Πότε ήρθε, πότε έφυγε, τι να πω δηλαδή.
0: Και καλά να είμαστε και θα ξανάρθουν πολλοί Αύγουστοι ακόμα.
1: Τι μέρα σήμερα, καλή Τετάρτη.
0: Σήμερα είναι Τεταρτή, θα πάει εβδομαδίτσα, 2 του Σεπτέμβρη. Κατερίνα Λιόλιου σήμερα έχει το βράδυ το πρόγραμμα, να ξέρει.
1: Βέβαια, για να δω, ελπίζω ο καιρός να είναι καλός.
0: Έβρεξε τελικά χθες από ό,τι κατάλαβα.
1: Πρέπει να έβρεξε και τα ξημερώματα, γιατί ήταν βρεγμένα το πρωί που σηκώθηκα.
0: Εγώ κατέβηκα τώρα κάτω και λέω πέρασε ο Δήμος, ξέρω εγώ, έριξε τίποτα. Δεν πήρα χαμπάρι ότι έβρεξε.
1: Ήταν βροχερά. Λοιπόν, χθες δεν έκανα κάτι, ούτε έφτιαξα το κουλουράκι και βαρέθηκα. Διάβασα, τελείωσα το βιβλίο μου.
0: Και έλεγα θα συνδύαζα τον καφέ με τα κουλουράκια.
1: Καφέ, γι' αυτό
0: τι το πήρα
1: καφέ.
0: Εγώ το καφέ. Έτσι.
1: Έρεση, δεν ξέρω, βαρέθηκα χθες να τα κάνω το κουλουράκι. Μου φαίνεται πιο χειμερινό το κουλουράκι. Και λέω να αρχίσει κόρη μου τη σχολή να φτιάχνω κουλουράκια.
0: Δηλαδή
1: και
0: θα κινηθεί το πρόγραμμά μας σύμφωνα με τη Γαλήνη. Γαλήνη, πες ότι πας σχολή αύριο, σε παρακαλώ.
1: Έτσι, μπράβο, για να φτιάξω τα κουλουράκια. Και οπότε χθες κάθισα λίγο στο σπίτι, έκανα κάτι ωραίες δουλειές. Έφτιαξα κρέπες το βράδυ για να φάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έκανα αυτό και τελείωσα το βιβλίο μου επιτέλους.
0: Άντε, ωραία. Πάμε στο επόμενο.
1: Τώρα πάμε στο επόμενο. Τώρα δεν ξέρω τι από όλα θα αρχίσω. Ναι, έχω πολλά πράγματα που θέλω να ξεκινήσω.
0: Εγώ χθες πέρασα μια βόλτα από την αγορά Μοδιάνο. Εκπληκτική την κάνανε.
1: Ωραία.
0: Απίστευτη. Πραγματικά μπράβο σε αυτόν που την έφτιαξε, που τη σχεδίασε τέλος πάντων. Γιατί έχει τα πάντα όσον αφορά την ελληνική κουζίνα. Μπορείς να φας τα πάντα, να τα βρεις εκεί μέσα.
1: Τώρα δεν είδες τιμές εσύ.
0: Τιμές καλές τιμές. Είδα σε κάποια φαγάδικα. Δεν μπόρεσα να δώσω όλα. Τώρα δεν μπόρεσα να κάτσω στην ταβέρνα μέσα για να παραγγείλω.
1: Όχι, λέω άμα είδες έτσι.
0: Αλλά οι τιμές ήταν καλές. Ειδικά στα μαγαζιά που είναι τύπου take away να το πάρεις στο χέρι και να
1: βγεις.
0: Δηλαδή τα περισσότερα μπορείς να τα πάρεις και μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία την κάνανε και νομίζω τώρα μένει να γίνει και ο επάνω όροφος για να ανοίξει. Είναι μόνο τα κάτω όλα τα μαγαζιά. Αλλά είναι όλα ανοιχτά. Δεν είναι όπως ήταν πριν που κάποια ήταν κλειστά, είχαν στόρια. Αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοιχτά.
1: Δηλαδή
0: βγαίνεις
1: και κάνεις τη βόλτα σου, ρε παιδί μου. Τώρα ωραιότατα, βλέπεις πράγματα.
0: Ακριβώς. Και μετά πήγα ιδέα τον Spider-Man. Δεν εντυπωσιάστηκα. Περίμενα καλύτερο από αυτά που είχα ακούσει.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά, αυτά. Okay. Έπρεπε να πάρεις και τον άντρο μου μαζί που το έχει παράπονο που δεν τον πάω σε τέτοιες ταινίες.
0: Αλλά είχε
1: προπόνηση χθες.
0: 8 η ώρα πήγα.
1: Ναι, αυτός 8 η ώρα έχει προπόνηση. Αυτός με τέτοια και Marvel και 7 και πώς τα λένε τα άλλα, κάτι. Του αρέσουν πάρα πολύ. Σας τα γόρια 693-693-1003.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βλέπω έχουν έρθει αρκετούτσικα να τα διαβάσουμε σε λίγο, εντάξει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ποιος ο τυχερός στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας.
1: Όλοι εσείς είστε τυχεροί που απολαμβάνετε εμάς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε με τον καιρό? Θα συνεχιστούν αυτές οι βροχές και σήμερα? Έχω συναυλία το βράδυ, δεν θέλω.
1: Όχι, θα πάω στη συναυλία, καθαρός ο ουρανός σας, τραπέζι, δεν φοβάται. Θα έχει μέχρι 32 βαθμούς τη μέρα. Το βράδυ θα έχει εκεί γύρω στις 29. Αύριο που έβλεπα βροχή.
0: Έφυγε.
1: Δεν βλέπω τώρα, δηλαδή νομίζω ότι ό,τι έκανε ήταν αυτό που είδαμε.
0: Ωραία.
1: Και από την Παρασκευή βλέπω πάλι κάτι 35, να ξέρεις ότι γενικώς δεν την γλιτώσαμε.
0: Τέλεια.
1: Και ήθελα να βάλω και τραγούδι με. Τέλος πάντων, θα το κάνω αυτό. Άσε να το σκεπτώ. Λοιπόν, για να δούμε τι κίνηση έχει στο δρόμο. Έχει λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Κλεάνθους και σε μικρό σημείο του περιφερειακού στο ύψος των Σικιών. Κατά τα άλλα, καλώς.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και μας ακολουθείτε. Υπάρχει το Spotify όπου ανεβαίνει η εκπομπή μας και την ακούτε σε μορφή podcast. Και φυσικά για iOS και Android η εκπληκτική εφαρμογή μας από όπου μας απολαμβάνετε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μας χάνετε όπου και αν βρίσκεστε.
1: Ποιος έστειλε good morning?
0: Ξεκινάμε να διαβάζουμε λίγο τις καλημέρες. Να το πιάσω από κάτω. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, την Φέη, η οποία καλημερίζει και λέει τα ίδια θα σας λέω και φέτος, νιστάσω.
1: Δεν αλλάζει κατάσταση.
0: Καλημέρα, Ναταλάκη. Να τη φίλη μα η Φρόσο. Εδώ έστειλε πολλά μηνύματα. Κατεβατά, καλημέρα, καλή αρχή, καλό μήνα. Επιστρέψαμε, ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
1: Έτσι, Φροσάκη, καλή δουλίτσα.
0: Καλημέρα και στον Σάκη, ο οποίο είναι στην βροχέρη από ό,τι βλέπω παραλία και κάνει το τρέξιμο του. Βλέπει, ο άνθρωπο γυμνάζεται.
1: Όπω, παιδιά, τι θα γίνει με σένα, σε ζηλεύω, αλλά βαριέμαι κιόλα.
0: Και δεν ξέρω τώρα, Σάκη, μετά δουλεύει κιόλα, καπάκι ή
1: για να πηγαίνει τόσο πρωί, μήπω δουλεύει. Το θέμα ξέρω είναι ότι ζηλεύω αυτού, όχι που τρέχουν, να μου πει τρέχα κι εσύ. Ζηλεύω αυτού που το απολαμβάνουν. Που τρέχουνε.
0: Και αυτούς που το τηρούν, διότι
1: ναι.
0: Στέλνει κατά καιρούς. Να, εδώ τρέχω παραλία. Δεν είναι ότι πήγε μια φορά και μας το έστειλε.
1: Όχι, καλέ, είναι συνεπής. Εγώ, άμα θα πάω 15 story, θα κάνω.
0: Για να έχεις να ανεβάζεις όλη τη χρονιά μετά, έτσι.
1: Όχι, εγώ είμαι αληθινή. Ό,τι ανεβάζω είναι το σήμερα.
0: Ωραία, καλημερίζουμε τη φίλη Στελίτσα. Καλημέρα, παράκι. Ένα γλυκό φίλη στην φίλη Μάγδα.
1: Μουα.
0: Και ο Αναστάσιος είναι εδώ. Καλημέρα, καλό χειμώνα, μας λέει ο Αναστάσιος.
1: Ο Αναστάσιος. Αναστάσια, θα σε αρχίσω στις φάπες. Δεν θέλουμε καλό χειμώνα, είπαμε.
0: Αφού δεν μας είπε και καλή ανάσταση λόγω του ονόματος του.
1: Όχι, καλό χειμώνα. Όχι, πού τον είδες το χειμώνα, δηλαδή. Εγώ ήρθα με το μηχανάκι εδώ, καλοκαιρινή, λουλουδάτη.
0: Ναι, επειδή έκανε μια μικρή βροχούλα το βράδυ ή και μπόρεσε.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι χειμωνάκια ο φίλος. Μην τον αρπάζω.
0: Όχι.
1: Άντε, συγγνώμη.
0: Αλλά δεν έχει χειμωνιάσει ακόμα. Πώς να το κάνουμε.

0: Νίνο, ο Ναυαγός, ο Ραβινσόν, στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα ένθετο εδώ με αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα.
0: Τα εργασιακά μας εδώ
1: μέσα. Κλαίω, χθες γελούσα μόνη μου με αυτά που
0: συμβαίνουν. Reality, κανονικό θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Επικαιρότητα. Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα εξέδωσε αντινάφτεξ μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας για δραστηριότητα του ερευνητικού σκάφους Piri Reis νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος που φέρεται να έχει εμπλακεί στην υπόθεση αρνείται ότι το παιδί δολοφονήθηκε και υποστηρίζει ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια. Και οι μαχαιριές φυσικά που βρήκε ο τριδικαστής βγαίνουν από μόνες τους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Στη Θεσσαλονίκη, υπομερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνελήφθη 66χρονος που αναζητούνταν σε Λαμία και Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Πάνω από 88 εκατομμύρια ευρώ καταβάλλονται από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν περισσότερους από 116.000 δικαιούχους. Ακριβότερη γίνεται η ενέργεια στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο 3,7% τον Αύγουστο. Και τέλος, συνεχίζονται μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί προϊόντων με τη μέση μείωση να δημορφώνεται περίπου στο 9,5%, ενώ σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που μάλλον δεν είναι και πολλά, φτάνει το 44%.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Είδα και τη βενζίνη το πρωί εδώ 2,30 και μέθηκε το σαγόνι.
0: Η βενζίνη ξανανέβηκε, βέβαια.
1: Έλεος. Λοιπόν, ματωμένος γάμος του Λόρκα στο Θεσσαλικό Θέατρο, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Το Θεσσαλικό Θέατρο τον παρουσιάζει.
0: Ωραία.
1: Σε μουσική Διονύση Τσακνή και έχει ένα φοβερό cast, άμα δείτε, έτσι πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Πρωτοψάλτη και Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival, ενώ Κατερίνα Λιόλιου live στο Θέατρο Χ, στο λογαριασμό Summer Tour. Μαζί της φυσικά είναι και ο Γιάννης Φακίνος. Θα ακούσετε και live το ντουέτο Αγάπη μου με Γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
0: Και λογικά πρέπει να έχετε, όσοι έχετε κερδίσει, έχετε πάρει σε email τα εισιτήριά σας. Αν κάποιος δεν έχει πάρει, παρακαλώ μέχρι το τέλος εκπομπής να στείλει μήνυμα για να ενημερώσουμε τη γραμματεία. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στο mail, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται τώρα. Έτσι έχει μάθει.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Επιστροφή στο στούντιο. Πάμε για σήκωμα Τετάρτης.
4: Στη Σίτη ο Έντσο Φερνάντες με 145 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και ήταν η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού αυτή. Επίσημα στη Χάλο Μουζακίτης, ξανά συμπαίκτης με τον Τζολάκη. Uh-huh. Ιστορικό μετάλλιο για την εθνική handball στους Μεσογειακούς Αγώνες.
3: Ναι.
4: Χάσαμε από την Αίγυπτο και πήραμε το ασημένιο.
3: Το ασημένιο, εντάξει, μπράβο, μπράβο.
4: Πρώτη φορά τα πήγαμε τόσο καλά. Mm. Στο κύπελο Ελλάδα. 2-2 για Καλαμάτα και Βόλο. Παρότι προηγήθηκε η Καλαμάτα.
3: 2-0 πρέπει να ήταν.
4: Στο τέλος 2-2. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον, ναι, Άρη 2 συν 1 χρόνια.
3: Άντε, καλώς τον.
4: Σήμερα κύπελο έχουμε αγώνες. Ναι. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Όφη. Πανσεραϊκός Ατρόμητος. ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Sorry. Ελπίζω να μην μου ξέφυγε κανένας. Αυτά πρέπει να
3: είναι. Και Μαρκό και Φυσιά, νομίζω, αν βλέπω καλά εδώ στα, που έχουν μια σελίδα. Ανοιχτή.
4: Ναι, δεν το βλέπω εγώ. Αυτό δεν το έχει εδώ πέρα, οπότε... Ναι.
3: Οι αγώνες είναι από τις 5 το απόγευμα.
4: Ναι, Μαρκό και Φυσιά.
3: Ο ΠΑΟΚ παίζει 10 και 4 το βράδυ, έτσι, για να πούμε για τους αγώνες που μας ενδιαφέρουν.
4: Ναι, 5 εδώ. Η ΑΕΚ, 5.30 ο Μαρκό. Μπράβο, 8 η ΑΕΛ και ο 10 και 4 ο ΠΑΟΚ.
3: Ωραία, ενδιαφέρον θα περάσει.
4: Α, το δείχνει και στο Sky το ΠΑΟΚ.
3: Νομίζω τρεις αγώνες θα τους δείξω.
4: Δείχνει και τη Λάρισα, θέλω να τη δω τη Λάρισα. Παίζει ο άντρας μιας φίλης μου εκεί και θέλω να το δω.
3: Να τον δεις άμα
4: παίζει. Οπότε να κάτσω να τα δω, εντάξει, ωραία, περάσαμε και σήμερα τη μέρα μας.
3: Καταπληκτικά. Παντελής Παντελίδης στο φανάρι, πριν πάμε στον Παντελή, χρωστάω κάποια μηνύματα. Ο Σάκης μας απάντησε, έχει ρεπό σήμερα. Ο Νίκος είναι εδώ, μας καλημερίζει και η Φέη Μαγδούλα λέει περιμένω να βγει το «Ματάρες μου όμορφες» του Φακίνου. Είναι καινούριο το τραγούδι αυτό.
4: Α, σας αρέσει ο Γιάννης Φακίνος.
3: Σου προτείνω να το κάνεις τραγούδι εβδομάδας.
4: Βεβαίως θα το κάνω, αφού το παιδί ήρθε και έχουμε και τα ID του.
3: Βέβαια.
4: Είναι από αυτά που τα λέει λίγο στο TikTok και σε αυτά, οπότε okay. Κατάλαβες.
3: Εντάξει.

0: Άλλο.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, έτσι ξετρελαθήκατε με τον Παντέλο. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σάβα. Καλή δουλειά και λίγα σχόλια, παρακαλώ.
1: Παίζουμε Παντέλο εδώ στον τραζίστορ. Το θυμόμαστε, έτσι δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, κοίταξε, σε κάποια σημεία έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και θέλω να σα τα πω.
1: Για πες.
2: Πέτρου Συνδίκα βλέπω λίγη κίνηση. Στην Αλατίνη, εκεί σε εμά που έχουμε γίνει τσιμισκή, έχει λίγη κίνηση. Στην Διαγόρα και στη Λαμπράκη, στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι την Νεάπολη, λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και μικρό σημείο της Τσιμισκή. Αυτά βλέπω.
1: Ωραία. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω.
2: Mm-hmm.
1: Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του, της Ελλάς.
2: Yeah.
1: Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση σε υγεία και παιδεία, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το θα φορολογήσω τον πλούτο που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντακ μη φορολογήσει. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο πλούσιο. Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς δεν φορολογούμε. Εδώ είναι όλα τζάμπα και δίνουμε και δώρα. Παίζουμε για κόσμημα λαβή.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημερίζουμε την Έλλη. Καλημέρα, παιδιά. Κάτι από Βανδύ μπορούμε? Βεβαίως θα εξυπηρετήσουμε με καινούριο τραγούδι Βανδύ σε πάρα πολύ λίγο, φίλη Έλλη.
1: Βανδύ, είπε.
0: Βανδύ,
1: νόμιζα,
0: ναι.
1: Βαρδύ.
0: Όχι, Βανδύ. Mm. Και ο Τζόνι, καλημέρα. Μόλις έλαβε τέλος το ανελέη το κουσκούς με τους συναδέλφους. Καλημέρα, Καρντάσια. Για να δω τι ώρα είναι. 8 και 10. Είστε στη δουλειά από τις 7.
1: Εντάξει.
0: 7 και 10. Πες, μια ωρίτσα είναι καλά.
1: Εντάξει, εντάξει, Τζόνι, έτσι σε ξέρουμε, έτσι σε αγαπάμε.
0: Πάμε για λαβή.
1: 266-233-2310-266-233. Καλείτε, βγαίνετε στο τηλέφωνο, κάνουμε το σουσουδάκι μας και κερδίζετε δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή, γι' αυτό θα βρεις ένα κατάστημα λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Σωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, αλλά και στο lavijewelry.gr.
0: Περάστε, βγείτε στον αέρα, πείτε μας ό,τι θέλετε. Κάνουμε μια κουβέντα, οτιδήποτε σας απασχολεί. Είτε
1: ναι,
0: θέλετε κάτι από την επικαιρότητα, είτε κάτι από τη δική σας τη ζωή, είτε κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε, το αναλύουμε έτσι αυτή την ώρα.
1: Και... ναι, είσαι ό και λέγεσαι, έτσι θα πάρετε τηλέφωνο.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό.
1: Θα βγείτε στον αέρα, θα μας πείτε πού πάτε, πού δουλεύετε, τι κάνετε, ποιο σας σύγχυσε σήμερα.
0: Αυτό.
1: Εγώ σήμερα κοιμήθηκα καλά, δεν είχαμε τα παιδιά εκεί έξω.
0: Δεν είπα και επειδή. Έτρεχε και δεν βγήκαν βόλτα με τις μηχανές.
1: Να βρέχει κάθε μέρα το. Ποιες μηχανές, με τα πόδια έρχονται, αφού είναι 15χρονα αυτά που κάθονται εκεί μέχρι τις 5 το πρωί.
0: Εντάξει,
1: οπότε σήμερα κοιμήθηκα καλά, άμα σας ενδιαφέρει.
0: Μπράβο,
1: άντε καλά, γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνα? Τι πάθατε?
0: Δεν έχουν όρεξη για.
1: Δεν γουστάρετε, σουσού? Δεν θέλετε πρωί-πρωί να μιλήσετε σε άνθρωπο?
0: Είναι περίεργη ημέρα σήμερα.
1: Τι να σας κάνουμε.
0: Θα δούμε αν έχουμε γραμμή να ακούσουμε αντίκ.
1: Να ακούσουμε.
0: Θέλεις?
1: Και να τα αφιερώσουμε στις καινούργιες αγάπες που έχουν τα φόντα να μείνουν για πολύ καιρό.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σα. Α, έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω, χτυπούσε εδώ η γραμμή. Λέω, κάνει ξεχασμένο.
1: Χτύπησα, κάτσε.
0: Να το σηκώσω να δούμε τι θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε, σε κάτι που έχει γίνει viral.
1: Ναι.
0: Είναι η viral τάση που θέλει του νεαρού άντρε.
1: Ναι.
0: Στην ηλικία της κόρης, ας πούμε, και λίγο παραπάνω, ναι, να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
1: Α, τι ωραία!
0: Για ραντεβού εννοώ.
1: Είστε που είστε και βρωμιάριδες, δηλαδή, μάλιστα.
0: Ο λόγος γίνεται για μια νέα viral τάση που οδηγεί ορισμένους νέους να παραλείπουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής πριν βγουν ραντεβού.
1: Δηλαδή, είναι τάση αυτό.
0: Είναι τάση.
1: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
0: Λέγεται pheromone maxing.
1: Αχ, ξεράς.
0: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού.
1: Ωραία.
0: Ορισμένοι μάλιστα υποστηρικτές της εν λόγω τάσης φτάνουν στο σημείο να φορούν άπλυτα πουκάμισα ή να πίνουν τα ίδια τους τα ούρα. Συγγνώμη, πρωί.
1: Έφαγα και την κρεπούλα μου, τι ωραία ήτανε.
0: Σε μια προσπάθεια να αποβάλουν τις τοξίνες μέσω του υδρότα. Αυτό το γράφει και στο περιοδικό και το site, μάλλον το Vice. Είναι γνωστό site. Η κύρια θεωρία πίσω από τη μέθοδο pheromone maxing είναι ότι όσο πιο έντονο είναι το φυσικό άρωμα, η μπόχα δηλαδή ενδεχομένως, ενός άντρα, τόσο πιο ελκυστικός είναι σεξουαλικά για την γυναίκα.
1: Σας το είπε, ρε παιδιά, που εγώ άμα μυρίσω ωραία κολόνια, γυρίσω κατευθείαν, λέω ποιο παιδί είναι αυτό. Θα μου πεις, εσύ δεν είσαι 19 χρονών.
0: Υπήρξε ακόμα μια έρευνα το 2025, εξετάστηκε λεπτομερώς η άνδρο στα δενόνι, που εκρίνεται μέσω δηλαδή

0: του ιδρώτα στους άντρες, με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ταξινόμηση της παραμένει ασαφής. Δηλαδή, ξέρει αν πραγματικά δουλεύει ή δεν δουλεύει.
1: Έλεος, ρε παιδιά, πώς θα δουλέψει.
0: 60 χρόνια γίνεται αυτή η έρευνα και η απάντηση εξακολουθεί να είναι ένα ευγενικό σήκωμα των όμων, γράφει δημοσιογράφος Ashley Fake. Το Vice, δηλαδή, δεν ξέρουμε αν πραγματικά δουλεύει.
1: Παιδιά, δεν δουλεύει. Δεν μπορείς με τη μασχαλίλα και να θέλεις, δηλαδή, σηκώνει άλλο τη μασχάλη και κλείνει τη μύτη σου, αν είναι δυνατόν.
0: Υποστηρίζουν πάντως αυτοί ότι όταν κάνεις μπάνιο δεν παράγεις αυτές τις φερορμόνες, οπότε από το τίποτα καλό είναι να έχεις κάτι, ξέρω εγώ.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερο πάει η νέα γενιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνεις τα μπανάκια, σου βάζεις τις κρέμες, σου τα αφτερσέψεις, σου τα αυτά, το άρωμά σου. Πηγαίνεις εκεί και λέει η κοπέλα, πω, τι ωραία που μυρίζεις, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Τώρα τι να μυρίζεις, τον μποχόνι.
0: Δεν ξέρω, αν κάποιος ο ακροατής μας είναι έτσι προχωρημένος και το έχει δοκιμάσει και έχει πιάσει,
1: ναι,
0: να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας εξηγήσει. Ναι, παιδιά, το έκανα. Εντάξει, δεν έζεχνα πολύ. Αλλά είδα ότι οι άλλοι. Το ήθελα να το κάνουμε από το πρώτο βράδυ, ξέρω.
1: Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχόνης.
0: Ο Μποχόνης, σίγουρα.

0: Χρήστος Μάστορας και γυρισμός στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάποια μηνυματάκια έχουν έρθει να τα διαβάσουμε γρήγορα. Καλημέρα στον Αρθούρο, ο Σάκης. Καλημέρα, το πιο καλό μου παρεάκι, είστε υπέροχοι.
1: Thank you.
0: Η Ντορίτα, καλημέρα παιδιά. Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Αυτά ακούν οι ξένοι και όταν έρχονται Ελλάδα για τουρισμό. Δεν μπορείς να πλησιάσεις σε καφετέρια, ταβέρνα από την Πόχα. Αθάνατη Ελληνίδα μάνα που τρέχουμε πίσω από τα αγόρια μας με το αποσμητικό.
1: Ευτυχώς έχω κορίτσι.
0: Καλημέρα και από την Έλενα. Παιδιά, πάντως εγώ στο πρώτο ραντεβού, όταν πάει τουαλέτα ο άντρας, πάντα πιάνω το χέρι του για να καταλάβω αν έπλυνε τα χέρια του. Έλενα.
1: Τι πιάνεις, και άμα πιάσεις κανένα τώρα, υπόλοιμα.
0: Δηλαδή, αν δεν τα έχει πλύνει η Έλενα, θα πιάσεις κάτι άλλο, φαντάζομαι.
1: Έλενα, δεν μπορώ. Λοιπόν.
0: Έλενα, τι μας είπε.
1: Μπήκε September.
0: Ναι.
1: Ιδανική κάψουλ γκαρδαρόμπα του Σεπτεμβρίου.
0: Κάψουλ.
1: Κάψουλ. Ναι, αυτή η κλασική δηλαδή που. Κάψουλ. Έχεις κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που ταιριάζουν και με όλα.
0: Ωραία.
1: Είναι η βάση της καρδαρόμπας σου. Στηρίζεται σε ένα καλοραμένο σακάκι που μπορεί να φορεθεί και με τζιν και πάνω από ένα φόρεμα. Ένα λευκό πουκάμισο που είναι σταθερή αξία. Ένα ποιοτικό t-shirt σε λευκό. Οπωσδήποτε. Αυτά τώρα είναι βάση για κάθε casual εμφάνιση. Ένα ίσιο μπλε τζιν. Ένα υφασμάτινο μπαντελόνι σε μπέζ τόνο. Όλα αυτά κάνουν αμέτρητους συνδυασμούς, ενώ μία μίντι φούστα από σατέν ή βαμβακερί προσθέτει περισσότερη θηλυκότητα. Ένα λεπτό πλεκτό θέλουμε, μία καμπαρντίνα για τις πρώτες έτσι δροσερές μέρες του φθινοπόρου, ένα διαχρονικό μαύρο ή καφέ φόρεμα. Όσον αφορά στα παπουτσάκια, ένα ζευγάρι loafers, λευκά sneakers ή κομψές και κομψές slink bag γόβες. Αρκούν αυτές, δηλαδή το loafer, το slink bag και το sneakeράκι, τελείωσες. Η επιτυχία μιας κάψουλ καρδαρόμπας δεν εξαρτάται μόνο από τα ίδια ρούχα, αλλά το ότι συνδυάζονται αναμεταξύ τους. Δηλαδή τώρα το blazer μπορείς να το φορέσεις και με jean και με sneaker. Το βράδυ θα το φορέσεις με το slink bag και το σατέν το φόρεμα. Το ίδιο ισχύει και για το λευκό πουκάμισο. Φοριέται πάνω από ένα tank top, φοριέται δεμένο στη μέση, μία φούστα με ένα πλεκτό από πάνω. Αυτή η ευελιξία είναι ωραία. Και φυσικά θέλουμε αξεσουάρ, μία δερμάτινη ζώνη, μία τσάντα σε καφέ ή μπορντό, ένα μεταξωτό φουλάρι, κοσμήματα με ωραίο σχεδιασμό. Αυτές οι μικρές προστίκες λοιπόν κάνουν την καρδαρόμπα να δείχνει πιο ενδιαφέρουσα, οπότε το ίδιο σύνολο το προσαρμόζει σε διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα με τα αξεσουάρ και το παπούτσι. Δηλαδή το ίδιο φόρεμα π.χ. μπορείς να το αλλάξεις εμφάνιση, κατάλαβες?
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, μπράβο.

0: τρελό.
1: Γιάννης Πλούταρχος, ο θησαυρός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αχ, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
1: Ο Σάκης έχει παράπονο, λέει, για μας δεν έχει συμβουλές σήμερα για την καρνταρόμπα την αντρική, τι θα γίνει.
2: Καλά λες. Και εσύ, να.
1: Θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Να το...
2: Θα σας γυρίσω πάλι στα τσίνο παντελόνια.
1: Αυτό το τσίνο.
2: Τσίνο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο. Εντάξει, αύριο αντρική μόδα.
1: Ευχαριστούμε. Είδε Σάκη, τόσο απλό ήταν. Αρκεί να το ζητούσε.
2: Μην γκρινιάζετε.
1: Ευχάριστα νέα σε ξεκινάω από εκεί σήμερα για τη Δανάη Μπάρκα. Είναι έγκυος.
2: Τι γλυκό κορίτσι είναι αυτό.
1: Και είδαμε και τις πρώτες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με την κυλίτσα.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά το γάμο της με τον σύντροφό της τον Φάνη Μπότσι, η πρώην παρουσιάστρια του Μέγκα, πόζαρε στην αγκαλιά του αγαπημένου του και ανακοίνωσε τα ευχάριστα γράφοντας χαρακτηριστικά. Από αγάπη γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας. Coming soon. Baby loading σε hashtag. Κατάλαβες?
2: Να σου πω κάτι. Την έβλεπα έτσι, τη βλέπω που μαγειρεύει, που κάνει. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και ο τρόπος που μιλάει. Μ' αρέσει αυτό το κορίτσι.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση πλημμύρισε από ευχές να σου ζήσει με το καλό και το ένα και το άλλο. Φαίνεται λίγο η κυλίτσα πιο φουσκωμένη, ξέρεις.
2: Εντάξει, έχει και κιλά η Δανάη. Οπότε
1: δεν θα φάνει και πάρα
2: δεν
1: πολύ.
2: Δεν φαίνεται μπαμ, ναι.
1: Αλλά εντάξει, για να το λέει τώρα σίγουρα θα είναι παραπάνω από 4 μήνων, φαντάζομαι. Έτσι, 4, 5 μήνων.
2: Έγκυος όταν παντρεύτηκε.
1: Σίγουρα,
2: λέω.
1: Σίγουρα πιστεύω και εγώ.
2: Πάντως ωραίο παλικάρι πήρε, να τα πούμε αυτά.
1: Άντε με το καλό, Δανάη. Μπράβο, είδες πως η ζωή της εξελίσσεται. Δηλαδή από εκεί που ήταν, δεν την ξέραμε τη Δανάη Μπάρκα, την ήξερες εσύ πιο πριν.
2: Όχι.
1: Έγινε ξαφνικά παρουσιάστρια στο Μέγκα, τη γνωρίσαμε από εκεί. Εντάξει, ήταν κόρη της ηθοποιού της Σταυροπούλου, αλλά οκ. Okay. Και η ζωή της πως εξελίχθηκε, μετά παντρεύτηκε, μετά παιδί.
2: Και πως εξελίχθηκε τότε με την καινούργια που γίνανε αυτά με τον κόμενο εκεί, με αυτά. Τι ωραία περνούσαμε.
1: Αθώος ο σύζυγος δημοσιογράφου για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Έχω μετανοήσει, δήλωσε. Και θα πάνε σε έναν ειδικό για να αποτρεπτούν παρόμοια σκηνικά στη συνέχεια. Χθες έγινε το δικαστήριο, θέλω να σου πω.
2: Αθώθηκε.
1: Βεβαίως πήγε και η Βούλγαρη και μίλησε και αυτή, έδωσε κατάθεση. Ατύχημα είχαμε για την Αριάννα Γκράντε. Αν με δείτε χωρίς ψιλοτάκουν, αυτό είναι ο λόγος, έγραψε. Ένα πρόπτο έγινε λίγο πριν το φινάλε της περιοδίας της. Θα αναγκάσει την Αριάννα Γκράντε να ανέβει στη σκηνή χωρίς τα ψιλοτάκουνά της. Προφανώς, άμα αφορούσε τόσο ψηλά τακούνια.
2: Παιδιά χορεύουν εκεί, τραγουδάνε.
1: Γύρισε το πόδι. Δεν μπορείς, Αριάννα Γκράντε. Δηλαδή τώρα θέλει προσοχή και ζητούσε, αισθάνθηκε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν θα είναι η παράσταση όπως πρέπει με τα ψιλοτάκουνά της.
2: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει όμως.
1: Ρώτα και τη μάνα Ζουλίδου, ρε Αριάννα Γκράντε.
2: Ρώτα και εμένα, χαζί με εγώ.
1: Σαβούρδες και σαβούρδες.
2: Με χαμηλά.
1: Και με χαμηλά κιόλας, έτσι. Εκεί είναι το δύσκολο.
2: Σκοπός είναι, κορίτσια, να ξέρετε πώς πέφτετε. Με τις φορές που έχω πέσει, θα έπρεπε να. Δεν έχω σπάσει πόδι ποτέ, χτύπα ξύλο γιατί με έχετε βάλει στο μάτι φέτος.
1: Όχι, ναι. Κάτσε να χτυπήσω. Εκεί είναι όμως το δύσκολο. Με τα χαμηλά να πέσει, γιατί με τα ψηλά πέφτουν όλες.
2: Ναι, με τα ψηλά πέφτουν όλες, με τα χαμηλά. Έχεις άλλη φάση, ρε εσύ. Έχεις άλλη φάση, δηλαδή. Φεύγεις προς τα μπροστά.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε παλιό τραγούδο.
11: Έτσι λοιπόν, το πρωί που ξύπνησα και πήρα τη βέσπα μου και ο δρόμος ήταν βρεγμένος, σκέφτηκα γιατί κάτι που αρχίζει ωραία θα πρέπει να έχει πάντοτε κατάληξη μοιραία.
10: Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
11: Θα σας πάω στο 1996, ο πρώτος γάμος του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Ευαγγελάτου με την αθλητικό γράφο του Μέγκα Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
10: Τότε έγινε.
11: Αποτέλεσε το πιο πολύ συζητημένο κοσμικό γεγονός της χρονιάς.
10: Με αυτήν έχει και το γιο.
11: Ναι, το Λάμπι. Ναι. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και ο Λαμπίκος. Τόλης Βοσκόπουλος και Άντζελα Γκερέκου, αν και παντρεύτηκαν οριακά τον Αύγουστο του 1995, συνέχισε να μονοπολεί και το 1996. Αλλά εκεί είχαμε το εθνικό πένθος της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
10: Ναι, Μάιο, πότε ήταν, Ιούλιο.
11: Ιούλιο
10: του
11: 1996. Ναι. Το 1996 ήταν η χρονιά που το lifestyle και η κίτρινη δημοσιογραφία έφτασαν στο απόγειό τους. Mm-hmm. Το περιοδικό Ciao, το Downtown, πουλούσαν χιλιάδες τεύχη. Mm-hmm. Η Ρούλα Κορομιλά ήταν η απόλυτη βασίλισσα της τηλεόρασης με τον Μπράβο στο Μέγκα. Και το 96 πηγαίνει στον Αντένα και εκεί έγινε χαμός, ξέρεις.
10: Η Ρούλα
11: Κορομιλά.
10: Από τον Αντένα πήγε στο Μέγκα.
11: Εδώ λέει ότι η Ρούλα ήταν η απόλυτα. Ήταν το μπράβο στο Μέγκα και το 96 ξαναπήγε στον Αντένα.
10: Όχι, όχι.
11: Τέλος πάντων, ανάποδα τα λέει αυτό.
10: Θα γίνει παρεξήγηση.
11: Η έκρηξη των μεσημεριανών. Ξεκίνησαν εκεί τα πρώτα talk shows, τα μεσημεριανά, celebrities, μοντέλα κτλ. Και η Μιμή Ντενίς ήταν στο επίκεντρο, λέει, σε εκείνα τα χρόνια. Αλλά θα σας πω τους πιο διάσημους χωρισμούς το 96.
10: Ρίχτους.
11: Γιώργος Λιάνης, Λόλα Νταϊφά.
10: Ήταν ο Λιάνης με την Νταϊφά.
11: Ναι, ισχυρή ήταν. Και πήραν διαζύγιο, ήταν παντρεμένοι. Η προετοιμασία για το μεγάλο διαζύγιο το 96 ήταν η χρονιά που άρχισαν οι πρώτοι τριγμοί για τα ζευγάρια. Γιάννης Πάριος, Σοφία Λιμπέρτη.
10: Χωρίσανε.
11: Από εκεί αρχίζαν, έτσι, και Ρούλα Κορομιλά, Πάνος Μιχαλόπουλος. Χωρισμός βόμβα ήταν αυτός.
10: Ήταν παντρεμένοι.
11: Ήταν παντρεμένη, όπως και η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον πρίγκιπα Κάρολο.
10: Και το 96 τα έφτιαξε με τον Στέφανο Σαρτίνη, στον Μπράβο.
11: Άρα το Ρουλάκι, μπράβο, γεια σου Ρουλάκι. Οπότε τέλος πάντων αυτά ήθελα να σας πω για το 96. Παρόλα αυτά θα πάμε σε ένα τραγούδι του Φίβου από το άλμπουμ «Μονάχα την ψυχή σου» του Θάνου Καλλύρη. Έπιασε βροχή, αγάπη καλή.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, στο τρίτο 60 λεπτό της Τετάρτης. Καλημέρα, τα πρωινά τα Καρδάσια στον αέρα της πόλης.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Μια χαρά ώρα έχει πάει μαζί μας. Σας στέλνουμε μέχρι και τις 11 που είμαστε στον αέρα της πόλης.
2: Πού είστε, τι κάνετε, 693-693-1003. Παρακαλώ, δώστε παρόν.
1: Μήπως δυσκολεύονται στην κίνηση.
2: Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Έτσι αρχίζει τώρα και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Βλέπω εδώ. Λεωφόρος Στρατού έχει κίνηση. Λαμπράκι, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάρα πολύ κίνηση έχει στην Αγίου Δημητρίου αυτή τη στιγμή. Τσιμισκή Δωδεκανήσου επίσης. Καραολού και Δημητρίου στον Εύωσμο. Αυτά.
1: Αν είστε κάπου εκεί έξω και δυσκολεύεστε, 693-693-1003 είναι ο πιο εύκολος τρόπος και πιο άμεσος επικοινωνίας, γιατί το μήνυμα θα σκάσει κατευθείαν εδώ πέρα στο Viber που έχουμε στον υπολογιστή. Θα το δούμε και θα ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους εκεί έξω για να τους βοηθήσουμε. Mm-hmm. Ο Θόδωρης Φέρης κάνει σε φταίγη αυτή την ώρα. Είπες.
2: Ότι θα υπάρχει

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ηλιοβασίλεμα στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Είχαμε ντράβαρα χθες δυτικά. Άγριο επεισόδιο εδώ στην πόλη. Πυροβόρησαν άνδρα μέσα από γιοταχή.
1: Καλά, τι γίναμε, Τέξας.
0: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δεδροπόταμου. Όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο φέρονται να πυροβόλησαν έναν 30χρονο άντρα, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα. Ο τραυματής μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι Ρωμά. Θα υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση, γιατί νομίζω έχουν καταγραφεί οι πινακίδες από αυτοκίνητα και τα λοιπά. Οπότε τους ψάχνουν για να τους βρουν.
1: Anyway.
0: Πλαγκόνα θα βάλουμε σήμερα στο όμορφο δερματάκι μας, να το διατηρήσουμε έτσι πάντα νέο και λαμπερό.
1: Έτσι, μόνο πλαγκόνα. Αν θέλεις δέρμα λαβάστρινο, σαν αυτό που έχουν οι Κορεάτες, άκου τις συμβουλές τους. Πρώτα καθαρισμός, μετά τόνερ, μετά σέρουμ, κρέμα και μετά λεπτόρευστο αντιλιακό. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Φυσικά στο Πλαγκόνα Σκίνκερ, εισαγωγέας κορεάτικων καλλυντικών υψηλής ποιότητας. Φεύγουμε για Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να φτιάξουμε το δικό μας και η beauty πακέτο. Ή αν θέλετε, μπείτε τώρα έτσι που μιλάμε στο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
0: Καταπληκτικά. Ο Τζόνι ξετρελάθηκε με το παλιό τραγούδο, παλιό τραγουδάρα και σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό το έχουμε. Κοίταξε, στα ανέκδοτα μπορεί να μην κεφάρει, αλλά στα παλιό τραγούδα κεφάρει. Να ξύπα, Αντώνη Βαρδί θα βάζαμε σήμερα, αλλά το ξέχασα.
0: Το ξέχασε αυτό. Ναι. Αύριο, να το κρατήσουμε για αύριο.
1: Ένα Βαρδί, γιατί σαν σήμερα
0: έφυγε
1: από τη ζωή.
0: Okay,
1: και
0: ναι,
1: νομίζω ότι πρέπει να έτσι, προς τιμήν του, να βάλουμε λίγο Αντώνη Βαρδί.
0: Και λίγο αργότερα, να δούμε αν έχουμε χρόνο. Ναι. Μήπως βάλουμε
1: σωστό,
0: κάποιο Βαρδί.
1: Σήμερα καλύτερα. Βγάλε κάτι από αυτά που.
0: Θα κάποιο θα κόψουμε, κάποιο θα ράψουμε, εντάξει.

0: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη στον Τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Χριστίνα και τον Δημήτρη. Φέτος τη ΔΕΘΗ ΖΕΝΙΘ δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΖΕΝΙΘ στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη θα γίνει χαμός.
1: Βέβαια.
0: Και ήρθε η ώρα για τον εκδοτάκι της
1: ημέρας. Δεν έχω πολύ έμπνευση, συγγνώμη παιδιά.
0: Ενώ τις άλλες μέρες είμαστε φούλα.
1: Τις άλλες μέρες, κοίταξε, εγώ μου είπαν ότι ξεκίνησα πολύ καλά φέτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί τώρα εδώ στην έκθεση έχει έρθει από επαρχία παλικάρι. Γνωρίζει κοπέλα εκεί, την κοιτάει, τη ζαχαρώνει μέσα στην έκθεση που δουλεύει στο απέναντι περίπτερο. Λέει, κούκλα, από πού είσαι? Λέει αυτή, απαξιό.
0: Είχε κάνει μπάνιο.
1: Είχε κάνει τον μπανάκι του, ωραίος αγρότης. Άκουσε και την έρευνά σου.
0: Μπράβο.
1: Ότι αγρότες αυτά και σου λέει θα παίξουμε τώρα.
0: Θα γίνει δουλειά.
1: Λοιπόν, βλέπει την κοπέλα απέναντι, πλησιάζει, από πού είσαι?

0: Απαξιώ, λέει η κοπέλα. Ναι. Μέσα από το ποτάμι.
1: Ωραίο. Ερώτηση σου εγώ για σήμερα. Αν στην Αμερική πίνουν χαμομήλι, στην Ευρώπη τι πίνουν?
0: Χαμομήλι. Χαμοχιλιόμετρο.
1: Χαμοχιλιόμετρο. Σωστό, το βρήκες. Έτσι, ωραίο, παιδικό ήταν. Και ωραίο. Παιδικό και ωραίο.
0: Ωραίο, έξυπνο όμως, ναι, γιατί ναι, με έβαλε, ναι, ναι, ναι, και.
1: Και το δούλεψε στο
0: κεφάλι
1: σου.
0: Εγώ στην αρχή σκέφτηκα χάμο.
1: Ναι,
0: πάνω.
1: Κάτω, ναι, ναι. Θα μπορούσε να ήταν και πάνω μίλη.
0: Ναι, ναι, πάνω, αλλά μίλη. Ευρώπη, αλλά Ευρώπη. Λέω, κάτσε εδώ, λέει τώρα Ευρώπης. Άλλο πράγμα.
1: Ωραίο, Τζορτζ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Νίκος Απέργης, τραγούδι του Δημήτρη Κόγοτα. Αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ρεσιτάλ, λέει ο Τζόνι. Εντάξει, του άρεσαν τελικά, είδες.
1: Και η Φανή λέει καλά ήταν, καλέ. Γιατί ναι. λέει ήσασταν έτσι απεσιόδοξοι.
0: Επειδή έχουμε πει και καλύτερα γι' αυτό κατά. Έχουμε πει εκατοντάδες, θα το πω, ανέκδοτα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Νάτος και Οδυσσέας, καλημέρα. Στάχτηκε Μπούρμπερι τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Αλλά είχε χάρη που είστε καλά παιδιά.
1: Κατά βάθος.
0: Ορίστε, ο Οδυσσέας δεν εντυπωσιάστηκε.
1: Οδυσσέα, τι να κάνουμε. Άντε και εσύ τώρα.
0: Την βρήκε στην Ιθάκη, Οδυσσέα.
1: Λοιπόν, πολλοί χρήστες βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο να τιμήσουν την Dolly Parton.
0: Ναι.
1: Τα social media έχουν γεμίσει από εικόνες και τα λοιπά, ξέρεις, και ατάκες της Dolly Parton.
0: Ναι.
1: Ένα απλό κέικ των τριών υλικών.
0: Το έκανε η Dolly Parton αυτό.
1: Ναι. Στο οποίο αναφέρεται η Truvy Jones, ο χαρακτήρας της Dolly Parton από την κλασική ταινία Τις Μένες Μανόλιες. Έχει γίνει viral στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και είμαι εδώ για να σας το πω. Αν, όπως εξηγεί η Truvy σε μία από τις σκηνές της ταινίας, η συνταγή για το κέικ κούπα-κούπα-κούπα. Έτσι
0: κούπα.
1: Το λένε, κούπα-κούπα-κούπα.
0: Κάπ-κάπ-κάπ.
1: Ναι. Είναι τόσο απλή που δεν χρειάζεται καν να τη γράψεις. Τη θυμάσαι απ' έξω. Και έχει μόνο τρία υλικά. Μία κούπα αλεύρι, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα ανάμεικτη κομπόστα με το ζουμί της. Ανακατεύεις όλα μαζί και ψήνεις μέχρι να δεις να κάνει φουσκάλες και να χρυσαφίζει, λέει η Truvy στην ταινία.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το κέικ, στους δικούς μας φούρνους είναι 175 βαθμοί Κελσίου, γιατί αυτή λέει ψήνει στους 350, αλλά αυτοί έχουν Fahrenheit, κάτι άλλο έχουν αυτοί.
0: Okay.
1: Οπότε στους 180 θα σου πω εγώ, 170 με 180, μία κούπα αλεύρι, μία κούπα ζάχαρη και μία κούπα ανάμεικτη κομπόστα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεστό γλυκό που θυμίζει έτσι, πολύ ωραίο, που σερβίρεται και με παγωτό. Πάρα πολύ ωραίο. Το σερβίρεις με παγωτό για να σπάσει και λίγο τη γλύκα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Έχει και τη ζάχαρη, έχει και την κομπόστα. Και είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος το ανέβασε αυτό το κέικ. Δεν το έχω κάνει. Αλλά επειδή έχει γεμίσει το TikTok και βλέπω εδώ έτσι το έχουν, δεν έχει πολύ ωραίο σχήμα όλο αυτό. Και από πάνω βάζουν και το παγωτάκι σε ένα μπολ και πρέπει να είναι πεντανόστιμο. Καπ, καπ, καπ λοιπόν.
0: Cup, cup, cup.
1: Έτσι, για τη μνήμη της Dolly Parton. Και μιας και λέμε για μνήμη,
0: ναι.
1: σαν σήμερα χάσαμε τον Αντώνη Βαρδί και είπαμε να τον τιμήσουμε με αυτό έτσι τον τρόπο.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο Σαντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστρο 100,3. Ο Γιάννης συγκινήθηκε από τον Βαρδί. Η Ντορίτα και αυτή δεν μπορεί να αφήσει ασχολία στο λέει τέτοιο τραγούδι. Υπέροχος Αντώνης Βαρδί. Στα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι, αν θυμάται καλά, λέει έκανε η Μαραγκόζη Χριστίνα.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτά τα πρώτα τα τραγούδια, αυτό το άλμπουμ.
0: Ήταν και ζευγάρι.
1: Που ήταν και ζευγάρι, ναι, ήταν και θα προχωράμε μαζί και τέτοια.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τι μου έχει απομείνει τώρα εδώ πέρα, κάτσε γιατί έχει κολλήσει και το ίντερνετ στον υπολογιστή μου. Είμαι καλός.
1: Καλώς.
0: Δύσκολες ώρες για την Πινελόπη Πλάκα και θα σε πάω. Έχουμε δυσάρεστα νέα. Έφυγε ο πατέρας της από την ζωή. Η ηθοποιός Πινελόπη Πλάκα. Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου και φέτος την σβήσαμε μαζί για τελευταία φορά. Έγραψε η Πινελόπη. Δύσκολες στιγμές. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή στις 27 του Αυγούστου, λίγο πριν. Λίγες μέρες πριν.
1: Συλληπιτήρια, ρε παιδιά, να είστε γεροί να τον θυμάστε.
0: Μάρκετα Χρουσαλά, τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού που δισκάνει. Ξέρεις η Μαριέτα Χρουσαλά?
1: Όχι.
0: Κάπου ωραία, κάπου πάρα πολύ κοσμοπολίτικα. Φυσικά στην Μύκονο. Δεν θα μπορούσε να μην περάσει μια βόλτα και από την Μύκονο, το νησί των ανέμων, με τον σύζυγό της. Είναι τον Λέοντα Πατίτσα και τα τρία παιδιά τους, τη Μαργκό, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.
1: Σπύρο!
0: Βεβαίως. Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε τη Μαριέτα κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στην παραλία. Χαλαρή και ευδιάθετη, μπήκε στα καταγάλα νερά και απόλαυσε τον μπάνιο της, παρατείνοντας για λίγο ακόμα την αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών. Γιατί ανάγκη έχει να μου πεις.
1: Έλα, τι να πω, ρε
0: παιδιά. Φίλιππος Ντεγκρές, Νίνα Φλόρ. Από το κοσμοπολίτικο Love Story και το λαμπερό γάμο στην Αθήνα στη γέννηση του γιου του. Σε πληροφορώ. Ο Φίλιππος Ντεγκρές και η Νίνα Φλόρ έγιναν γονείς για πρώτη φορά, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο σε μια κοινή ζωή που εδώ και χρόνια κινείται ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη λάμψη και τη συνειδητή επιλογή της ιδιωτικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Το ζευγάρι υποδέχθηκε το πρώτο του γιο που δεν το πούνε.
1: Πώς?
0: Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνο. Δηλαδή, το Κίμωνα Θωμά είναι ένα, κόμμα Κωνσταντίνο.
1: Τι ένα είναι Κίμωνα Θωμά?
0: Κωνσταντίνο, μάλλον στον μπαμπά.
1: Τι είναι, Κίμωνα Ισπανός?
0: Θωμά, δεν ξέρω, μπορεί ο μπαμπάς.
1: Κίμων Θωμά, Κωνσταντίνο, αγόρι μου, έλα να φας το ψωμάκι σου.
0: Πόσο άτομα θα μαζεύουν, δεν ξέρω. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου ο μικρός στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω παρένθετης μητέρας. Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε επίσημα 1η του Σεπτέμβρη.
1: Τα ήξερα εγώ αυτά.
0: Το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας εδώ στην Ελλάδα. Ο Φίλιππος Ντεγκρές και η σύζυγός του, η Νίνα, έγραφε το δελτίο τύπου, ανακοινώνει με χαρά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, Κίμωνα Θωμά. Και
1: Κωνσταντίνο.
0: Και Κωνσταντίνο. 27 Ιουλίου του 26 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
1: Τι πανάλ.
0: Θα πάρει και το αμερικάνικο υπηκότητα.
1: Τι πανάλ έβγαλε το παιδί μου γαλήνη σκέτο. Δεν μπορούσα να το βγάλω μια γαλήνη, θα εννοώ η Κατερίνη.
0: Αυτό, να γιορτάζει 3-4 φορές το χρόνο, να παίρνει και δώρα.
1: Άσε, ναι, να έχω πέρα

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι.
5: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Εδώ είμαστε, πάμε στον τέρτη μας.
7: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμοι, γενέθλια κτλ. Είμαι πάντα ανάμεσα στα ζευγάρια. Μολονό ότι είναι καλή μου φίλη και χαίρομαι που τη δουλεύω. Ταυτόχρονα μου υπενθυμίζει πόσο θα ήθελα να έχω κι εγώ κάποιον που να τον αγαπώ, να είμαι ερωτευμένη και κάποιο στεναχωριέμαι. Εννοείται ότι έχω ανοίξει τον κύκλο μου και κάνω και παρέα με άτομα που είναι στη φάση μου, αλλά αυτό το αίσθημα το έχω όταν με καλούν σε μέρη που θα είναι μόνο ζευγάρια. Το παθαίνουν κι άλλοι, λέει αυτό. Έχω σκεφτεί και να μην πηγαίνω, γιατί τώρα, ας πούμε, πάω στους γάμους, είναι όλοι ζευγάρια, κάθομαι κι εγώ μόνη μου εκεί. Πάντως, επειδή και αυτοί οι φίλοι που αναφέρομαι είναι ζευγάρια δεμένα μεταξύ τους, όλη την ώρα μιλάει ο ένας για τον άλλον, τύπου εμείς θα κάνουμε αυτό, εμείς εκεί διακοπές, τέτοια, επειδή είναι ζευγάρια. Και εγώ, λέει, φεύγω από τις συναντήσεις και αισθάνομαι κάπως άδεια. Επίσης, λέει, όλοι μου οι φίλοι άντρες-γυναίκες είναι μαζί από τα 25 περίπου και μου λένε ότι αν χώριζαν τώρα δεν θα είχαν καμία διάθεση να γνωρίσουν κόσμο και να κάνουν συμβιβασμούς και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32, φίλοι. Ναι. Θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή. 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ. Κιτρινάκι να ταιριάζω εδώ με τον τραζίστρο.
0: Παιδιά, να σα πω κάτι. Κορίτσια, μην τρελαίνεστε. Το αν δεν γουστάρει να πηγαίνει κάπου που είναι όλο ζευγάρι και καλά, εξηγέσαι και εγώ θα βαριόμουν. Και άμα είναι και τέτοιοι εμεί και αυτό και εμεί εκείνο. Αφού έχει αλήξει τον κύκλο σου και έχει και άλλου φίλου, τράβα με αυτού. Δεν θα πάθουμε και κατάθλιψη γιατί αυτοί. Και αυτό τώρα του τύπου ότι είμαστε από τα 25 και αν χωρίζαμε τώρα δεν θα φτιάχναμε τη ζωή σα. Καταρχά δεν το ξέρετε. Πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι δεν θα ξαναφτιάχνουν τη ζωή του και μια χαρά την ξαναφτιάξανε. Αυτά τα δεν θα έκανα, δεν θα έρανα, κρατήστε τα για την πάρτι σα.
1: Ποτέ μιλέ ποτέ.
0: Ναι, φιλενάδα μου, ελευθερία, πώς την είπαμε. Φιλενάδα μου, δεν πειράζει που είσαι σύγκλη, είσαι μόλις 32. Το λες και είσαι 50 χρονών, ναι, ας πούμε.
1: Συνταξιούχα.
0: Ναι, ξεκίνα με τους άλλους τους single φίλους. Πηγαίνετε ταξίδια, εκδρομές, μπαράκια. Άμα θα βρεθεί κάτι, βρέθηκε. Αλλιώς, okay, so what. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ντε και καλά, πρέπει να βρεις κάποιον. Και αυτοί επίσης που τόσο διαφημίζουν την ευτυχία τους, το έχει πει και η Μαλβίνα, ότι υποψιάζομαι βαθύτατα αυτούς που διαφημίζουν τόσο πολύ την ευτυχία τους.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10 κάνουμε comeback για τελευταίο 60 λεπτό στην Τετάρτη. Καλημέρα.
2: Κάνω comeback, comeback στον ερωτά σου. Ωραίο.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή στη Διαγόρα, στο Περιφερειακό, από Πηλαία μέχρι τα Δυτικά, η Τσιμισκή, η Λεωφόρος Στρατού, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά, και στη Δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Πάρα πολύ ωραία. 693-693-1003 έχουν έρθει κάποια μηνύματα για τον Τέρτη, να τα διαβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι,
1: τι θα έλεγες.
2: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε ένα Θεοδωρή Φέρη αμέσως τώρα. Κατάματα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αν νομίζεις ότι έβαλες εσύ το αντιλιακό σου μια φορά τη μέρα και είσαι εντάξει, αυταπατάσαι. Τα λαβάστρινα δέρματα των Κορεατών μας μαρτυρούν το μυστικό. Συχνή ανανέωση του αντιλιακού. Και επειδή οι Κορεάτες έχουν τη λύση με τα αντιλιακά στικ, στο πλαγκόνα Skinker θα τα βρεις. Μια να μην λες πώς θα το βάλω και πάνω από το μακιγιάζ και αυτά. Το στικ εύκολο, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη και στο e-shop plagonaskinker.com. Βρείτε το δικό σας στικ για εύκολη προστασία παντού, γιατί ο ήλιος ακόμη καίει. Μην νομίζετε ότι έφυγε ο Αύγουστος και τελειώσαμε.
0: Όχι, βέβαια. Πριν πάμε στα μηνύματα για τον Τέρτη, να δώσουμε τις διπλές προσκλήσεις για το Cine Alex, τον θερινό μας κινηματογράφο. Γράψτε σινεμά. Τι γράφουνε, ναι, σινεμά.
1: Σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 693-693-1003. Θερινό σινεμαδάκι.
0: Καταπληκτικά. Και τώρα πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει για το Dirty. Να ξεκινήσουμε από τον Chris, ο οποίος γράφει. Δηλαδή, εμείς στα 44 τι πρέπει να πούμε, λέει ο Chris, για την φίλη που μιλάει έτσι στο Dirty.
1: Μπορεί στα 44 να το έχει ήδη συνειδητοποιήσει. Αυτή είναι ακόμα στην αρχή και ζορίζεται.
0: Ο Σπύρος κλασικά λέει: δώσε το τηλέφωνο μου, ξέρετε.
1: Σπύρε, το ξέρω, ναι.
0: Έτσι. Ο Βασίλης συγχύστηκε, κάτσε να δω. Τη γράφει: 32 στο σώμα, 62 στο μυαλό το κορίτσι. Επίσης, πολύ ευτυχισμένοι ακούγονται αυτοί που λένε ότι δεν χωρίζουν γιατί δεν θα βρίσκαν άλλον. Άρα, από συνήθεια μένουν μαζί και όχι γιατί το θέλουν.
1: Κοίταξε,
0: τραγικό.
1: Για το βόλεμα, έχω παρατηρήσει πάρα πολλά ζευγάρια που απλά έχουν βολευτεί σε μια ζωή που δεν τους αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Χρωστάμε μια καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα, Καρντάσια, από την δροσερή Φραγκφούρτη. 16 βαθμούς έχει. Πολύ ωραία η Φραγκφούρτη.
1: Γουστάρω τώρα.
0: Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο εκεί πέρσι. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Ωραία είναι η Φραγκφούρτη.
0: Για τον Τέρτη, η κοπέλα πρέπει να το αφήσει στο φλού και θα έρθει από μόνο του. Οι άλλοι που λένε ότι δεν θα ξανά έκαναν τίποτα αν ήταν ελεύθεροι. Ναι, αυτοί είναι που δεν μπορούν 5 λεπτά χωρίς τον σύντροφό τους, μας λέει ο φίλος Γιώργος.
1: Καλά τα λέει ο Γιώργος. Μπράβο, παιδιά. 693-693-1003. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τον πόνο σας, ναι, τον Τέρτη σας. Πες το εστιμής για να σωθείς. Ή θα μου στέλνετε στο Instagram Μιζουλίδου. Είτε θα στέλνετε στο Viber εδώ. Είτε θα στέλνετε email, Facebook, όπου θέλετε. Εγώ τα βλέπω. Μην αγχώνεστε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Νίκος Βέρτης ήταν αυτός. Δεν πάει να λέει στον τραζίστορ 100,3.
1: Το τραγούδι μου είναι αυτό. Δεν πάει να λέει το μυαλό. Εγώ πηγαίνω όπου θέλει η καρδιά.
0: Λέει, δεν λέει. Στις 11 του Σεπτέμβρη θα έρθει να τα λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο
1: Βέρτης.
0: Έτσι,
1: άντε, καλή πρεμιέρα, Νίκο.
0: Ζωδιάγια.
1: Κριάρια, μπείτε δυναμικά στο παιχνίδι του έρωτα και αποφασίστε να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να λύσετε τα προβλήματα στις σχέσεις που δεν πηγαίνουν καλά.
0: Στον Ταύρο, ένα πρόβλημα υγείας λύνεται έτσι ξαφνικά και ανεπαντέχα όπως παρουσιάστηκε. Ίαση και θεραπεία, εξυγίανση στον χώρο της δουλειάς από τους σκάρτους συνεργάτες και ανανέωση της θετικής ενέργειας στον χώρο.
1: Για τους διδύμους, σας έχει καταλάβει ένας παθιασμένος ζήλος να δημιουργήσετε πράγματα, να κάνετε νέα ξεκινήματα. Χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και με θετική στάση πορεύεστε προς την νίκη.
0: Στον καρκίνο, θα αναζητήσετε ένα καινούριο σπίτι. Κάποιοι από εσάς, στο πλαίσιο της γενικότερης διάθεσης για αυτονομία, θα αναζητήσετε να αλλάξετε κατοικία προκειμένου να έχετε την ησυχία σας.
1: Για τα λιοντάρια, η επικοινωνιακή σας δυνότητα θα πείσει και τους πιο δύσπιστους για τις ικανότητες που έχετε στις διαπραγματεύσεις. Τηλεφωνικός ή διαδικτυακός θα καταφέρετε τα μέγιστα. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, τα μικρά ταξίδια και οι διαδρομές.
0: Στους παρθένους, ένα οικονομικό σκαμπανέβασμα προερχόμενο από ένα έκτακτο έξοδο ίσως σας τρομάξει, ιδιαίτερα τώρα που έχετε αποφασίσει να βάλετε σε τάξη τα έξοδά σας. Δείξτε ψυχραιμία και πάρτε τις σωστές αποφάσεις για να μην ρισκάρετε περαιτέρω χασούρα.
1: Για τους ζυγούς, συναισθηματική απέναντι στο τέρι σας αλλά και στα προβλήματα των φίλων σας. Σπέβδετε με ευαισθησία να βοηθήσετε όσους το έχουν ανάγκη και δεν λέτε όχι, ακόμα και όταν αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος της δικής σας ψυχολογίας.
0: Στους Σκορπιούς θα έχετε κέρδη από μυστικές ασχολίες που μόνο εσείς ξέρετε. Εχθρότητες με γυναίκες θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Χειριστείτε την κατάσταση με ψυχραιμία και αποφύγετε να μιλήσετε για πράγματα που αργότερα μπορεί να κατηγορηθείτε για αυτά.
1: Για τους τοξότες, σήμερα σας δίνεται ευκαιρία να ξεκινήσετε έναν συνεταιρισμό ή μια συνεργασία που μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα κέρδη. Θα δείτε πολλούς φίλους και γνωστούς και θα διασκεδάσετε με την ψυχή σας.
0: Εγώ και η φήμη σας, η αναγνωρισιμότητά σας και το ταλέντο σας αναγνωρίζονται από όλους τους συνεργάτες. Θα πρέπει όμως να αποφύγετε να εμπλακείτε ερωτικά με πρόσωπο μέσα από το χώρο της δουλειάς, γιατί θα δημιουργηθεί σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλο. Υδροχόοι, η διαισθητική σας ικανότητα σε πλήρη έξαρση θα μπορείτε να προβλέψετε καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν. Θα ωφελήσετε και θα ωφεληθείτε από αυτό και όλοι θα προστρέχουν σε εσάς για συμβουλές.
0: Τέλος, για τα ψαράκια, θα κερδίσετε χρήματα από έναν συνεταιρισμό ή από την ουσιαστική συμβολή των συνεργατών σας στην προώθηση των επαγγελματικών σας σχεδίων. Κρατάτε πολλά μυστικά και είστε επιφυλακτικοί και καχύποπτοι με όλους. Αυτό σας κάνει να συμπεριφέρεστε λίγο σκληρά.

0: Ελένη Φουρέρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ στον τραζίστορα 100,3. Εδώ είμαστε τα πρωινά Καρντάσια για λίγο ακόμα. Έτσι. Καλημερίζουμε τη φίλη την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι στο Instagram για μια παραγγελιά. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε γιατί τελειώνουμε, Κατερινάκι. Το ξημερώνει του Νίκου Οικονομόπουλου θέλει.
1: Ξημερώνει.
0: Καλημερίζουμε την Ιωάννη, η οποία γιορτάζει, έχει γενέθλια σήμερα ο αδερφός της. Να τον χαίρεσε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τηλέφωνο.
1: Να τον χαίρεσε γλυκά.
0: Να ξέρετε, εκπλήξεις κάνουμε 8 ακριβώς, 9 ακριβώς και 10 ακριβώς κάθε μέρα και βολεύει στην ροή της εκπομπής, εντάξει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα νούμερα. Έχουν ξεκινήσει πολλές εκπομπές ενημερωτικές το πρωί. Τι γίνεται, ο κόσμος επέστρεψε στις παλιές του συνήθειες. Ανέβηκε κάποια εκπομπή παραπάνω. Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια όλες οι εκπομπές, οι πρωινές ζώνες, οι τσιμτσιλίδες και το ένα και το άλλο, αλλά έχει ξεκινήσει η ενημέρωση το πρωί. Οπότε, για εχθές Τρίτη θα σου πω τώρα συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Δεν είπα χθες, γιατί άντε λέω Δευτέρα πρώτη μέρα, ο κόσμος δεν ήξερε ότι ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Όμως σήμερα νομίζω μπορούμε να ασχοληθούμε κανονικά. Κοινωνία ώρα Μέγκα σαρώνει και πάλι και φέτος το πρωί 22% στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά το σήμερα με 10,3.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι η διαφορά εκεί είναι τεράστια. Το Μέγκα σαρώνει.
1: Το σήμερα ποιο είναι?
0: Είναι στον Sky. Οι συνδέσεις της ΕΡΤ με 7,9, η ώρα Ελλάδος του Open με 4,2 και η πρώτη εικόνα, η πιο πρωινή εκπομπή του Sky στο 1,1%. Εντάξει, παίζει και 5 ώρα το πρωί. Πόσοι να ξυπνήσουν να τη δουν.
1: Καλά,
0: η Ατέριαστη είναι η πρώτη εκπομπή αμέσως μετά, με 15,3 στον Sky στην ενημέρωση.
1: Ωραία.
0: Ακολουθεί το Live View με 8,4. Το καλοκαίρι μαζί, η ενημερωτική εκπομπή του Αντένα που παίζει τώρα το καλοκαίρι, μέχρι και αυτή την Παρασκευή θα παίζει, γιατί μετά ξεκινάει το Καλημέρα Ελλάδα, στο 6,2. Το 10 παντού 1,7%. Έφυγε η Καραμήτρου από εκεί και παίζαν τα νούμερα.
1: Εγώ από αυτά που λες το δεν ξέρω τίποτα και ακούω.
0: Το Studio 3 πήγε στον Sky και ανέβασε κατά πολύ τα νούμερά του. Ήταν στην ΕΡΤ, πήγαινε καλά. Έκανε γύρω στα 7%. Τώρα στον Sky κάνει 10,3%. Πρώτο στην ζώνη του Live Now, η ενημερωτική του ΕΡΤ News στο 1,1. Ο Ευαγγελάτος γύρισε, δεν έχει κάτι απέναντι και σαρώνει 21,8%. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, όλη η Ελλάδα. Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά όσοι έχουν ανοιχτεί την τηλεόραση από την Ελλάδα. Εκείνη την ώρα πρωταγωνιστή. Ποδόσφαιρο Βόλος, Έλαμπετ Καλαμάτα πήγε καλά στο 5,6% στο απόγευμα, που δεν έχει και κάτι άλλο σε ζωντανό πρόγραμμα εκείνη την ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Στα δελτία ειδήσεων, πρώτο ήταν το Star χθες. Έκπληξη αυτό, γιατί δεν συμβαίνει αυτό κατά κύριο λόγο. Ακολούθησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα με 11,2 και το Μέγκα με 10,9%, ενώ ο Sky στο 7,7.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το Open με 6,2, το ίδιο και ο Antenna με 6,2 και το KERT με τον νέο της κεντρικό παρουσιαστή στο 5,3. Είναι ο Στάθης πια στο κεντρικό δελτίο. Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αυτά, μετά δεν υπάρχει κάτι σε καινούριο πρόγραμμα. Η Prime Time ακόμα έχει επανάληψη σειρών.
1: Εγώ δεν έχω ακόμα ανοίξει την τηλεόραση μου, έχω να σου πω.
0: Δουλεύει.
1: Δουλεύει, γιατί είδαμε
0: τον Ηρακλή, δεν τον είδες?
1: Ναι, είδαμε μάτσα, αυτό λέω, είδαμε μάτσα. Αλλά εννοώ ότι δεν έχω δει ούτε εκπομπές, ούτε σειρές, ας πούμε τίποτα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει κάτι από σειρές ακόμα.
1: Μόνο τέτοιο, το Στίβο είχα δει και μόνο αθλητισμό βλέπω. Κατά τα άλλα μελετώ αυτή τη στιγμή.
0: Όταν αρχίσουν οι σειρές θα σε ενημερώσω να δεις ποια θα βλέπεις
1: φέτος. Ποια να ξεκινήσω φέτος?
0: Δεν ξέρω, θα πρέπει.
1: Τελείωσαν όλες.
0: Θα πρέπει λίγο να βγουν οι ανακοινώσεις πότε ξεκινάνε, να τις βάλουμε σε μια σειρά να δούμε ποια θα σας αρέσει.
1: Ποιο θα μας αρέσει, βεβαίως.

0: Ο Ευάγγελος που ασχολείται μάλλον με τη τηλεόραση λέει: το ρετυρέ πάει πολύ καλύτερα και από τα υπόλοιπα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Έχει δίκιο σε αυτό. Εντάξει, δεν έχουν ξεκινήσει άλλωστε εκείνη την ώρα. Είναι ναι, μόνο ναι. η ενημέρωση. Αλλά ναι, ο κόσμος κάθε καλοκαίρι το βλέπει το ρετυρέ του.
1: Έλεος ρε παιδιά, τα παριέμαι. Δηλαδή, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο Σικάριο επιστρέφει με νέο τραγούδι και ταυτόχρονα ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του. Το κρεβάτι είναι το πρώτο σίγγλ από το νέο μουσικό project που ετοιμάζει και έρχεται μετά τη μεγάλη επιτυχία του άλμπουμ Χώρα του Ποτέ που ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streaming points και απέσπασε διαμαντένια διάκριση. Ο Σικάριο είναι πολύ αγαπητός. Δημήτρης Χρυσοχοίδης συνεχίζει την πολυετή δισκογραφική του πορεία με το τραγούδι «Θα σου στέλνω φιλιά», το οποίο κυκλοφορεί από την Πάνη και είναι μια ρυθμική ρούμπα. Τη μουσική έγραψε ο Σπύρος ο Καντιώτης και τους στίχους η Μέρη η Καντιώτη, η φίλη μου.
0: Αδέρφια είναι αυτή.
1: Είναι ο μπαμπάς της.
0: Ο μπαμπάς της.
1: Η Μέρη είναι στιχουργός και τι ο μπαμπάς Σπύρος είναι ο μπουζουξής του Δημήτρη Χρυσοχοίδη.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και το «Θα σου στέλνω φιλιά» λοιπόν. Θα έρθει ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης από εβδομάδα εδώ.
0: Α, ναι.
1: Στο στούντιό μας για να μας τα πει από κοντά και σκεφτήκαμε μήπως έρθει και ο Σπύρος ο Καντιώτης με τον μπουζούκι.
0: Άμα μπορεί.
1: Και να μας πει 2-3 live τραγουδάκια.
0: Ας έρθει και η κόρη, άμα είναι εδώ.
1: Να έρθει και. Μερούλα, έλα και εσύ εδώ, θα είναι. Έχει την έκθεση. Εδώ είναι όλοι τώρα.
0: Ωραία.
1: Οπότε να έρθει το παρεάκι. Θα σου στέλνω φιλιά, γιατί ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης είναι από τους λίγους λαϊκούς τραγουδιστές που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία και επέλεξε να συνεχίσει να μένει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν γουστάρει να κατέβει κάτω και να χάσει το ψάρεμά του.
0: Καλά κάνει.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος Ιακωβίδης φέτος υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
0: Μαζί θα είναι.
1: Ναι, αυτό θα είναι το ντουετάκι στο Φαντασία Live και νομίζω ότι μου αρέσει πολύ.
0: Ωραίο.
1: Καινούργια σελίδα ανοίγει και η Κέτη Γαρμπή. Πάει ο Διονύσης Χινάς, φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο να είμαστε μαζί.
0: Όχι στο σπίτι, εννοείς στη συνεργασία.
1: Στη συνεργασία.
0: Για μην με αγχώνεις έτσι.
1: Όχι αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε νέο μουσικό τέρι.
0: Ποιον?
1: Σύμφωνα με φήμες, λοιπόν, η Κέτη Γαρμπή θα έχει στο πλευρό της τον Νικηφόρο.
0: Βυθούλκα.
1: Βυθούλκα. Mm. Στο, ναι, οπότε. Την αυτοκίνηση νομίζω είναι. Έτσι ήταν με τον Διονύση Σκηνά. Δεν θα συνεχίσουν, φτάνει.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνουν άλλα πραγματάκια. Και τέλος, επειδή πέρασαν τα χρόνια και ήταν η μέρα που ο Mad Clip χάθηκε 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι πήγανε στο σημείο του δυστυχήματος πολλοί φίλοι. Είδαμε και τη Ζώζεφιν, η οποία πήγε.
0: Φίλοι του.
1: Και πολλοί φίλοι και συνεργάτες και αυτά. Και αφήσανε λουλουδάκια εκεί στην βουλιαγμένη. Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η φήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμη εδώ για σένα. Μας λείπεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, τρανζίστορ 100,3.
1: Οι καμπάνες χτύπουν Χριστούγεννα. Πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα?
0: Θα το τραγουδήσουμε γι' αυτό.
1: Χθες κοίταζα ταξίδια, ναι. Αγγλία. Λέω τι ωραία που είναι το Λονδίνο, τα Χριστούγεννα.
0: Ετοιμάζεσαι.
1: Christmas market, αυτά καλά. Δεν μπορώ να ετοιμαστώ ιδιαιτέρως.
0: Εντάξει,
1: αλλά ετοιμάζω την ψυχολογία μου. Ζεστή σοκολάτα, κουλουράκια κανέλας. Και αυτό, νομίζω ότι η μυρωδιά των Χριστουγέννων είναι η κανέλα, παιδιά.
0: Βέβαια, και εκεί στον μπάνκι είχαν. Άλλωστε θα σε φιλοξενήσει ο φίλος ο βασιλιάς Κάρολος.
1: Δεν είμαι φίλη με τον Κάρολο.
0: Να, ήσουν με την Ταϊάννα.
1: Ήμουνα με την Ταϊάννα. Οπότε νομίζω ο Βίλιαμ μπορεί. Ο
0: Βίλιαμ.
1: Ο Βίλιαμ θα με καλέσει. Ναι, εδώ ναι. Δέχτηκαν πίσω τους άπιστους τον Χάρη και τη Μέγαν. Ναι. Δεν θα δεχτούν εμένα.
0: Δεν ξέρω. Καλά,
1: αχ, στο Buckingham ένα τσάι έτσι με το δαχτυλάκι όρθιο. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τσάι.
0: 6 o'clock tea.
1: 6 o'clock. Πω πω πεθαίνω, παιδιά. Γιατί δεν γεννήθηκα εκεί και γεννήθηκα στην ταπεινή Χαριλάου Θεσσαλονίκη.
0: Τι τα θες από τα παλάτια, ήρθες εδώ Χαριλάου, δεν ξέρω και τι έχει εκεί πέρα.
1: Τώρα πήγα στην Καμτσίδα.
0: Ναι. Δηλαδή ναι. Εντάξει, άλλους η ζωή τους ανεβάζει, άλλους τους κατεβάζει.
1: Αντί να είμαι εκεί στο Buckingham κι εγώ, κάτω.
0: Θα βαριώσουν και εκεί τα πλούτη, τι να τα έκανε. Δεν θα λέω πάλι Σόλωμο σήμερα, πάλι το βαρέθηκα.
1: Πάλι τι στις 6 ώρα.
0: Πάλι τσάι το βαρέθηκα, φάρτε μου ένα τσίπουρο.
1: Ναι, κοίταξε τώρα πώς το φέρνει η ζωή. Αν είχα γεννηθεί εκεί δεν θα πίνα τσίπουρα.
0: Δεν θα πίνες.
1: Τώρα εδώ.
0: Τα μισά μαγαζιά της πόλης θα είχαν κλείσει.
1: Ναι, τώρα εδώ θα λένε πού είναι η ζουλίδρου, παιδιά, να βγει κανένα τσίπουράκι. Σίγουρα με ψάχνουν αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Έχω κόψει από κανένα δυο μαγαζιά.
0: Ναι,
1: η τελευταία που πήγα.
0: Μα θα κλείσουν τα μαγαζιά και
1: δεν έχουν. Να προσέχουν, ήταν πολύ ακριβά. Δηλαδή πήγα και με πιάσαν τον ποπό. Και λέω κάτσε ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν λίγους μήνες εδώ έδινα τόσα και τώρα
0: δεν έδινα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό ήταν η εκπομπή, η μουσικοχορευτική μας εκπομπή και σήμερα φτάνει στο τέλος της.
1: Φεύγω, πάω το μηχανάκι για σέρβις.
0: Καλό σέρβις, εγώ πάω πάνω λίγο στο γραφείο, μετά έχω Λιόλιου, θα σου πω αύριο τα νέα για τη συναυλία. Πώς ήταν, είναι sold out, μαθαίνω, μπράβο στη Λιόλιου.
1: Είναι sold out, να περάσετε υπέροχα. Δεν θα έρθω σήμερα, συγχωρέστε με.
0: Πειράζει, πήγε στο
1: έχω φέρι. Να πάω κάπου αλλού σήμερα.
0: Καλά να περάσεις.
1: Θα σας τα πω, δεν θα σας τα πω, αφήστε τα.
0: Ωραία, άντε, εντάξει. Καλή σας ημέρα.
1: Άντε, γεια.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ελάτε, κοπιάστε σιγά σιγά την καλημέρα μου στο Ελληνολούθε, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και φυσικά σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα πρωινό μεσημεριανό εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ στη θέση μου στο μικρόφωνο και στην παρέα σου για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Μαζί θα ακούσουμε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου. Θα σχολιάσουμε πολλά νέα από όλο τον κόσμο, έρευνες, όλα τα καλά είναι εδώ και θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Πάρε καφεδάκι στο χέρι, πάρε και ένα κρύο νεράκι για τη ζέστη θα έχει και σήμερα, και φύγαμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Καταφθάνει Κωνσταντίνος Αργυρός, απόλυτη αναβίση, συγχαρητήρια σε πολύ λίγο. Τώρα όμως, Γιώργος Σαμπάνης, τι θα λέγω με σένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι στα χαράματα.

11 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε παρεούλα στο τρανζίστορ 100,3, τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Αντιγόνης Πανού εδώ, μέση της εβδομάδας. Παιδιά, δεν ξέρω αν το αισθάνομαι μόνο εγώ, αλλά νιώθω ότι οι μέρες περνάνε σαν νερό. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη, και φύγαμε κατευθείαν για Πέτρο Ιακωβίδη. Να.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λοιπόν, η Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Σήμερα το βράδυ βέβαια θα την απολαύσουμε και live θέατρο γης. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται με το λογαριασμό Summer Tour. Δώσαμε τις προηγούμενες μέρες και διπλές προσκλήσεις και εύχομαι πραγματικά οι νικητές μας να πάτε και να το απολαύσετε. Γιατί, παιδιά, προβλέπεται όντως να συζητηθεί και να είναι και γεμάτο το θέατρο γης. Καταπληκτικά, θα είναι μια μαγική βραδιά. Τώρα σας πάω σε μια μαγική ημέρα, ή μάλλον όχι και τόσο, δηλαδή τη σημερινή, σχετικά με τη θερμοκρασία. Η ζέστη συνεχίζει ακατέβατα μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον βλέπω πως αύριο περιμένουμε έτσι κάποιες τοπικές βροχές και μερική μείωση στη θερμοκρασία. Επομένως, υπομονή και σήμερα. Φύγαμε τώρα για Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Ό,τι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Μη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, λοιπόν. Ηλίας Βρετός εδώ, στο Τρανζίστορ 100,3. Το πρώτο μας ημίωρο ολοκληρώθηκε, για την ακρίβεια 33 ολόκληρα λεπτά μετά τις 11. Και παιδιά, συνειδητοποιώ με αυτά που διαβάζω ότι η πόλη μας συνεχίζει και κάνει προσπάθειες για να ζωντανέψει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, χθες ξανά άνοιξε η αγορά Μοδιάνο, για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Παιδιά, ούτε ένα χρόνο πριν είχε κλείσει από την τελευταία της προσπάθεια, Οκτώβρης του 25 ήτανε. Επιστρέφει λοιπόν, 32 καταστήματα θα βρίσκονται μέσα σε αυτή. Δεν έχουν ανοίξει όλα ακόμα, να σας πω, αλλά με τις μέρες θα συνεχίζουν να ανοίγουν ένα-ένα. Τα περισσότερα βέβαια είναι ήδη εκεί και μας περιμένουν. Από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είτε εστίαση, ηχθειοπολία, διαβάζω, κρεοπολία, έχει πάρα πολλά πράγματα και τα περισσότερα μάλιστα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ. Εννοείται τώρα σε άλλα νέα, συνεχίζει και το πανηγύρι του Άγιου Μάμα για ακόμα 2 μέρες, μέχρι και την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Επομένως, ξέρετε, όποιοι θέλουν σουβλάκι, βόλτες και φυσικά το βρακί από τον Άγιο Μάμα έχει άλλη αξία. Έχετε ακόμα 2 μέρες. Τώρα φύγαμε κατευθείαν για Μαρσό, γρανίτα λεμόνι στα τρανζίστορ σου, με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου.

0: Εντάξει, Θοδωρής είσαι. Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπες εδώ στο Τρανζίστορ. Περιμένουμε κιόλα την καινούργια κυκλοφορία του τραγουδιού, παιδιά, που είπε για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι ήσασταν στη συναυλία, ξέρετε πολύ καλά πού αναφέρομαι. Άντε, Θοδωρή μου, σιγά σιγά μπήκε Σεπτέμβρη, να το ακούσουμε, να τρελαθούμε και με αυτό. Τώρα σας πάω και στους δρόμους της πόλης, γιατί έχει τρελαθεί και λίγο η κίνηση. Το λες και πολύ νωρίς για αυτή την κατάσταση. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα λοιπόν στο περιφερειακό από την αρχή του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι κανονικότατο μποτιλιάρισμα, επομένως την προσοχή σας στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς το αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε χαμηλές ταχύτητες τώρα. Κόκκινη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες ήδη και στην Τζιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Είμαι για τη Γόνη Σπανού, δεν θέλω να πας πουθενά, εδώ θα μείνεις στον τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, γιατί επιστρέφω πολύ σύντομα με Γιώργο Μαζονάκη, Νατάσα Θοδωρίδου αλλά και Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
0: ναι,
2: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
3: Α, τι ωραία.
2: Για ραντεβού εννοώ.
3: Είστε που είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
2: Δηλαδή,
3: είναι τάση αυτό.
2: Είναι τάση.
3: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
2: Λέγεται pheromone maxing.
3: Αχ, θα ξεράσω.
2: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερο πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνει τα μπανάκια, σου βάζει τι κρέμε, σου τα
2: αφαιρεσέψει,
3: σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
2: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο, μουστάκας.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο, μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τι λέμε συνήθως τέτοια μέρα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τεταρτούλα λοιπόν, πρώτο λεπτό μετά τις 12, 2 του Σεπτέμβρη. Αντιγόνης Πανού εδώ στη θέση μου, φυσικά με όλες τις επιτυχίες για να τα περάσουμε καταπληκτικά για ακόμη 120 ολόκληρα λεπτά. Μέχρι λοιπόν το ρολόι σου να δείξει 2, να μεσημεριάσουμε, εδώ θα είμαι. Σε λίγο καταφθάνει το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως για τη δεύτερη μας ώρα, για το ξεκίνημα, σου έχω Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα λοιπόν, εδώ στο Transistor σου με την Αντιγόνη πάνω μαζί σου. Έτσι παιδιά, γιατί συνεχίζουμε να το ζούμε καλοκαιρινά. Τώρα στέλνω τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, στη Μέρη, στον Ιάσονα, στο Δημήτρη, στην Κέτη, στη Δέσποινα και στο Γιώργο. Εννοείται πως το Viber είναι εδώ και είναι πάντα ανοιχτό και στη διάθεσή σας. 693-693-1003. Αχ, τα φιλιά μου και στον Θεό. Πώς γίνεται να ξεχάσω το Θοδωρή. Φιλιά, φιλιά πολλά και στο Θοδωρή λοιπόν. Γιατί παιδιά, χωρίς καλημέρα δεν γίνεται δική σας. Επομένως όλα τα μηνύματα στο Viber. Σε λίγο φέρνω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αναβίση, εννοείται πάντα. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

εδώ με την καλύτερη διάθεση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη ήδη στους 32 βαθμούς Κελσίου, 22 πρώτα λεπτά μετά τις 12, και να τα και τα καλά νέα της ημέρας. Ήρθε ο Πελεργός, Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Το γνωστοποίησε χθες η ίδια Δανάη Μπάρκα μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Και είναι ωραία, ρε παιδιά, αυτά τα νέα, γιατί όπως η ίδια έγραψε κάτω από τη φωτογραφία Σαλεζάντα, από αγάπη γεννιέται αγάπη και ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας. Εγγυούλα λοιπόν, σε λίγους μήνες περιμένουν το παιδάκι τους, κοριτσάκι, αγοράκι, δεν ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ, παιδιά, σκέφτομαι βέβαια από τώρα τη βάφτιση, γιατί ο γάμος τους ήταν υπέροχος, θα μπορούσα να έχω πληρώσει εισιτήριο για να πάω εκεί με όλη αυτή την παρέα. Επομένως, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Με το καλό λοιπόν και στους δύο, να είναι πάντα.

0: Ευτυχισμένη. Σε λίγο Δήμος Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.
1: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

δυναμικός, αλλά παράλληλα και ρομαντικός. Πώς το κάνει, ρε παιδί μου, Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου εδώ στο τρανζίστορ. Απόφασή σου λοιπόν αν θα είσαι συντονισμένος, αλλά αν δεν είσαι, εσύ χάνεις. Τώρα σας πάω στη Βενετία, γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Φέτος και είναι λίγο ξεχωριστό, ρε παιδί μου, για εμάς, γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα με ειδικό αφιέρωμα, το Focus on Greece, με έργα πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών, με σκοπό πάντα να αναδειχθεί η δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής δημιουργίας. Και σε μια περίοδο που, παιδιά, το AI έχει μπει στις ζωές μας και στις δουλειές μας, πράγμα πολύ κακό σε ένα βαθμό. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει για 10 ολόκληρες ημέρες μέχρι τις 12 του Σεπτέμβρη, ενώ τιμητικός Χρυσός Λέοντας θα δοθεί φέτος στην Αμερικανίδα ηθοποιό Έλεν Μπέρστιν. Αυτά λοιπόν από Βενετία και σας γυρνάω εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στις επιτυχίες μας. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη, μου έλειψες πολύ, αμέσως τώρα.

0: όνειρο θα είναι ξανά. Αυτό μας λέει ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι. Τεταρτούλα σήμερα 2 του Σεπτέμβρη. Τρεις μέρες μόνο έμειναν λοιπόν για να απολαύσουμε μία ακόμη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη μας, την οποία η Ζενή θα δώσει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία λοιπόν σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους, θα μας περιμένει όλους με διαδραστικά activations και πάρα πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που φυσικά θα έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορείς να πας, να τους βρεις και να παίξεις το home run για να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartment και να δοκιμάσεις και τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν με τη Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Τώρα για τις επιτυχίες χτυπάει ένα καμπανάκι εδώ, το Transistor 100,3. Δεν θέλω λοιπόν να πας πουθενά. Αντιγόνη Σπανού, επιστρέφω σε πολύ λίγο στο μικρόφωνο και στην παρέα σου για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαια διανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
3: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
2: Είχε πολύ γέλιο το «θα φορολογήσω τον πλούτο» που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
3: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
2: Τον Ντόναλντ Ντακ φορολογήσει. Ποιος είναι ο πλούσιος, ο Σκρούτζ είναι ο πλούσιος. Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
3: Ο Σκρούτζ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλησπερίζω πλέον και σας καλωσορίζω για την ΕΦ. Φτάσαμε μεσημεράκι Τεταρτούλας, 2 του Σεπτέμβρη και φυσικά είμαστε μαζί ένα λεπτό μετά τη μία στον τρανζίστορ 100,3 και στο μικρόφωνο στην παρέα σου η Αντιγόνη Σπανού. Φυσικά με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου θα τα απολαύσουμε μαζί για 60 ακόμη τελευταία λεπτά πριν πούμε bye-bye για σήμερα. Σε λίγο καταφθάνει Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Κιάμος, Τη Φωτιά το Χέρι Μου από το Παρελθόν, τώρα Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε Μου.

10 πρώτα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νερό λοιπόν εδώ στις επιτυχίες σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Και φυσικά δεν έχουν τελειωμό οι επιτυχίες. Σε λίγο Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα το κύμα.

θέλω για μένα. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον τρανζίστορ σου. Και τώρα, παιδιά, θα συζητήσουμε για ένα θέμα κόλαφο. Για αυτό που το κοιτάμε και θέλουμε να το πίνουμε καθημερινά. Δεν είναι άλλο από το φρέντο εσπρέσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που δεν αγαπάει αυτόν τον καφέ, ο οποίος, να πούμε δικαιωματικά, πως είναι ελληνική πατέντα. Και πλέον εξάγουμε αυτόν τον πολιτισμό και στο εξωτερικό και αφήνουμε πίσω τους Ιταλούς που, εντάξει, είναι βασιλιάδες στον καφέ. Κακά τα ψέματα, βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε μια φιλοσοφία γύρω από τον καφέ. Καθόμαστε και τον απολαμβάνουμε. Δεν είμαστε όπως οι Ιταλοί, θα πιούμε το εσπρεσάκι μας και θα εξαφανιστούμε για την επόμενη δουλειά. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, έχει αρχίσει να γίνεται χαμός γύρω από το φρέντο εσπρέσο, τον οποίο όπου και αν πας στο εξωτερικό, να σας πω ότι αν τον παραγγείλεις θα σε κοιτάνε σαν να μιλάς κινέζικα. Έλληνες, λοιπόν, οι οποίοι έχουν μετακομίσει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, το έχουν κάνει πλέον τάση, τα καφέ ανοίγουν το ένα μετά το άλλο και έχει γίνει μια μικρή επανάσταση συστήνοντας το φρέντο εσπρέσο ως ελληνική πατέντα. Καταπληκτικά τα νέα, γιατί πλέον γνωρίζουμε ότι αν πάμε στις Βρυξέλλες διακοπές ή ένα ταξιδάκι, θα ξέρουμε ότι δεν θα στερηθούμε τον αγαπημένο μας καφέ. Βέβαια, μου μυρίζεται πολύ σύντομα ένα μπιφ με τους γείτονές μας, τους Ιταλούς, σχετικά με το ποιος κάνει τον καλύτερο καφέ. Αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι, φρέντο εσπρέσο και όλα τα άλλα θα φύγουνε, θα περάσουνε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Γεια μου, θέλω να στείλω στη Μάρθα, η οποία με βάζει το προηγούμενο μικρόφωνο και το θέμα μας για το φρέντο εσπρέσο. Μου στέλνει και μου λέει: δεν είναι μόνο καφές, μου λέει: είμαστε και εμείς που πίνουμε τσάι ή που πίνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, Μάρθα μου, τι πίνετε και πώς τη βγάζετε τη μέρα. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα πείραμα αποκλειστικά πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι καταφέρνετε και βγάζετε τη μέρα σας χωρίς καφέινη. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Τώρα σας πάω στους δρόμους της πόλης. Έχουν λίγο αλλάξει καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό έχουμε ένα μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη συνεχίζει με χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στα δύο ρεύματα αυτή τη φορά. Όπως και η Τσιμισκή είναι λίγο μπλοκαρισμένη από την Εθνική Αμήνης μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Σαμπάνη, Ρώτα, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου.

0: 2 και σήμερα για Σαββατοκύριακο. Έτσι, με αυτή την ελπίδα θέλω να σας χαιρετήσω σήμερα. Αντιγόνη Σπανού, ήμουν στην παρέα σας από τις 11 εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα που πρέπει να πούμε bye-bye για να έρθει στην παρέα σας η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είναι μαζί σας εδώ με τα καλύτερα. Και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Λοιπόν, μέχρι να τα πούμε εμείς ξανά αύριο στις 11 που θα σας περιμένω εδώ, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Φυσικά πάντα συντονισμένοι εδώ στα ελληνικά σας και στα αγαπημένα σας. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
2: ναι,
1: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
2: Α, τι ωραία.
1: Για ραντεβού εννοώ.
2: Είστε που είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: είναι τάση αυτό.
1: Είναι τάση.
2: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
1: Λέγεται pheromone maxing.
2: Αχ, ξεράσω.
1: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερα πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνεις τα μπανάκια, σου βάζεις τις κρέμες, σου τα after save, σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
1: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
0: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπάρχεις για

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στην παρέα μας την όμορφη Τρανζίστορ 100,3, Τεταρτίτσα 2 του Σεπτέμβρη, 2 η ώρα ακριβώς και 2 πρώτα λεπτά, όλοι από 2 ξεκινάνε σήμερα. Ελπίζω να μου είστε καλά, συντονιστείτε γρήγορα, πάρτε ωραίο καφεδάκι δροσερό και ελάτε να τα πούμε μέχρι και τις 5, ένα τρίωρο ξεκινάει, μουσικό και άκρος συζουδιστικό, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, την έχω εφεύρει μόνη μου. Ξεκινάει αυτής αμέσως με Θοδωρή Φέρει Απών και Δέσποινα Μπαντή, για τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τώρα είναι το είπες και παίζει δυνατά.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Θέλω να με αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ στον τρανζίστορ 100,3 και λέει εδώ το quote που διαβάζω. Πρώτος καφές για να ξυπνήσω και ο δεύτερος να συγχωρήσω κόσμο. Και ο τρίτος για να σας πω μια καλημέρα, γιατί χωρίς, ξέρετε, είμαστε δύσκολα. Τώρα, όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Απόψε θα σου ονειρευτώ και Γιώργος Μαζονάκης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω όλα τα δικά σας μηνύματα και τις αφιερώσεις. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, είτε και random, whatever, γιατί μια παρέα δεν είμαστε. Αναβίση Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα αγαπημένο, σε περίπτωση που παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Σήμερα λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται στις Σέρες, κάνει τη δική του συναυλία. Χαμός θα γίνει εκεί, χαμός θα γίνει όμως και εδώ με Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γη στις 9 η ώρα. Και από ό,τι είδα μάλιστα χθες το βράδυ έχει βγει sold out. Οπότε όσοι προλάβατε, προλάβατε. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ελπίζω να είστε και εσείς για να περάσουμε μαγικά. Και επίσης μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Αυτό θέλω να ακούσω. Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα. Παίζει δυνατά.

0: Κατάματα σε κοίταζα. Τα ακούς? Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ ευχάριστο. Η Δανάη Μπάρκα λοιπόν μαζί με τον σύντροφό της και σύζυγό της πλέον Φάνη Μπότση θα γίνουν γονείς, γιατί περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι. Έβγαλε λοιπόν το ανάλογο post και γράφει: από αγάπη βγαίνει αγάπη. Και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνυμα και από τους τρεις μας. Φουσκωμένη και Λίλιτσα προφανώς να του ζήσει. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Μου αρέσουν πάρα πολύ και όλα πολύ γρήγορα, έτσι.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
3: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
2: Είχε πολύ γέλιο το θα φορολογήσω τον πλούτο που δείχνανε τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και λίγο.
3: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
2: Τον Ντόναλντ Ντακ μη φορολογήσει. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο
3: πλούσιο.
2: Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
3: Ο Σκρούτζ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα και ένα πρωτολεπτό και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Ξυπνήσανε και τα τελευταία κουκλάκια, φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νυχτερινοί τύποι, να ξέρετε, οι οποίοι ξυπνάνε και αυτοί μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Συνήθιζα να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους τύπους, όμως βλέπετε, έτσι, η καθημερινά κολώνα. Πάνε αυτά, παλιά. Λοιπόν, 693-693-1003, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και συνεχίζω με Νατάσα Θεοδωρίδου. Αγαπημένο φορτηγό, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου, και εγώ σε θέλω εδώ, γι' αυτό μείνε συντονισμένος. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Transistor 100,3 και τώρα έρχεται Παντελής Παντελίδης. Και εγώ σ' αγαπώ. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

Εισιτήριο 1 και Νίκος Οικονομόπουλος, το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Μία Ελλάδα παρέα λοιπόν ξεκινάει στο Open με την Ιωάννα Μαλέσκου. Επιστροφή για την Ιωάννα, μόνη της λοιπόν, στο τιμόνι της εκπομπής. Θα έχει όμως φυσικά και το δικό της έτσι team και Κατερίνα Σαρίφη μάλλον. Έχω κι άλλα να σας πω στη συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι και έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.

Πλανήτη Γη και η δύναμη που ασκεί σε μένα. Νίκο απέργησε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5 στον αέρα τη πόλη. 4:25. Πώ περνάει έτσι γρήγορα η ώρα, δεν έχω καταλάβει. Αυτό είναι τώρα και καλό και κακό. Εν πάση περιπτώσει, όταν θέλουμε να περάσει για κάποιο σημαντικό λόγο και είναι άσχημη μέρα, είναι καλό. Όταν όμω περνάμε όμορφα, κακό. Αναβήσει τώρα, βουτιά στο Αιγαίο, παίζει δυνατά και εμεί το απολαμβάνουμε παρέα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Βγαίνω τώρα έξω και μου λέει μια φίλη μου από εδώ από τον Όμιλο: μα τι όμορφη που είσαι. Και λέω: ρε παιδιά, τι να τον κάνεις τον άντρα όταν οι γυναίκες μεταξύ μας λέμε τόσο ρολογιό μία στην άλλη και δεν εννοούμε έτσι. Δεν λέω για τις γλυκοφιλίες, λέω και τα αληθινά έτσι τα σχόλια. Χωρίς να αρχίζει ο άντρας τα κοπελιά, τι ωραία που είσαι και τα σχετικά. Όταν είστε έτσι πάρα πολύ ωραία και ευγενική, μας αρέσετε λίγο παραπάνω. Δεν θέλουμε σάλια. Λοιπόν, πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Ελένη Φουρέιρα, Πέτρο Ιακωβίδη και Αναστασία. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
0: ναι,
2: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
3: Α, τι ωραία!
2: Για ραντεβού εννοώ.
3: Είστε που είστε, είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
2: Δηλαδή,
3: είναι τάση αυτό.
2: Είναι τάση.
3: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
2: Λέγεται pheromone maxing.
3: Αχ, θα ξεράσω.
2: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερο πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνεις τα μπανάκια, σου βάζεις τις κρέμες, σου τα after save, σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
2: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
9: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη Γεωργιάδου στην παρέα σας. 4 η ώρα, Νταν, και μέχρι και τις 5 μία ώρα γεμάτη μας περιμένει με ελληνικά και αγαπημένα. Εσείς φυσικά στις θέσεις σας με καφεδάκι ωραίο δροσερό. Με 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει τη ζέστη του ψέματα, δεν θα πω. Σε λίγο επιστρέφω με κίνηση στους δρόμους για να δούμε πώς την παλεύετε εσείς εκεί έξω. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια έρχεται δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε για άλλη μία ώρα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Άνοιξε.

όνειρο θα είναι ξανά. Και αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία της 26 Σεπτεμβρίου. Αναβίσει λοιπόν στο ΑΚΑ και πολλές διεθνείς υπογραφές πίσω από τις χορογραφίες. Θα είναι ένα υπέροχο σοου, πραγματικά νομίζω ότι όλοι πρέπει να το δούνε. Περίπου 70.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην ηλεκτρονική αναμονή μόλις 5 λεπτά πριν από την επίσημη έναρξή της. Δηλαδή τώρα τι να λέμε. Τι έχει φτιάξει, Ανούλα μου. Νίκος Βέρτης τώρα, μου έλειψες πολύ. Παίζει δυνατά. We'll be right back.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Όλο πιο πάνω και αναβήσει με RJ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την εποχή την οποία διανύουμε, την εποχή την οποία ζούμε. Μιλάς με κάποιον στα dating apps και φυσικά όταν κλείνετε ραντεβού, η επόμενη σου κίνηση είναι να το ψάξεις στο Google. Έτσι αποφεύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις και έχεις χρήσιμες πληροφορίες για το ίδιο το άτομο. Όμως φεύγει η ομορφιά του πρώτου ραντεβού, ρε παιδιά. Γνωρίζεις ήδη τον άλλον και δεν περιμένεις να το γνωρίσεις σταδιακά. Εσείς τι πιστεύετε, να ψάχνουμε ή όχι? Real Need τώρα. Εξηγήστε μου λίγο.

0: Ανάψω καπνογόνα, παιδιά. Πατρίσιο Κοβίδη στον τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου σε Χρήστο, Στέλλα και Σάκη, οι οποίοι είναι συντονισμένοι εδώ από την αρχή της εκπομπής. Και φυσικά τους αγαπάω λίγο παραπάνω, όλους εσάς που είστε μαζί μου από την αρχή, αλλά και όσους στη συνέχεια έρχεστε στην παρέα μας. Και εκεί δεν κρατάω, εγώ να ξέρετε. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Σήμερα θέατρο γη στις 9 έχουμε Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 2 ακριβώς για πολύ ραδιοφωνικό σουσού. Φιλάκια πολλά!
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το «θα φορολογήσω τον πλούτο» που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντάκμι φορολογήσει. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο
2: πλούσιο.
1: Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
2: ναι,
1: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
2: Α, τι ωραία.
1: Για ραντεβού εννοώ.
2: Είστε που είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: είναι τάση αυτό.
1: Είναι τάση.
2: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
1: Λέγεται pheromone maxing.
2: Αχ, ξεράσω.
1: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερο πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνεις τα μπανάκια, σου βάζεις τις κρέμες, σου τα after save, σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
1: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
6: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
6: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ ένα απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη. Ένα daily couscous ξεκινάει. Η Λένη Williams είναι απέναντι.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Σος και αυλαβής, δεν το λες το αυλαβής. Σος το λες για την ώρα.
1: Κανείς
0: ακόμα ζούμε στη. Και είμαστε ακόμα δυνατοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα.
1: Σήμερα είναι, σίγουρα.
0: Σήμερα είναι και η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης που έχουμε δώσει και τις προσκλήσεις για να πάτε.
1: Να μας κάνετε ένα tag, παιδιά.
0: Να μας κάνετε ένα tag, να περάσετε μαγικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα επιλέγοντας να πηγαίνουμε εκεί πέρα γιατί κάνουμε την οικονομία τη σωστή. Έχεις τη Mascald, ένα όπλο οικονομίας, ένα loyal, μια loyal κάρτα. Loyal card λέγεται.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Η οποία σε ανταμείβει όχι μόνο με πόντους για κάθε αγορά, αλλά συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις, μεγάλους διαγωνισμούς. Μην ξεχνάς βέβαια ότι για κάθε Σάββατο ο Μασούτης από το Φλεβάρι έχει ξεκινήσει. Έχει ένα προϊόν σε
1: πάτωμα.
0: Τιμή πάτωμα. Μιλάμε όμως όντως πάτωμα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τις προάλλες που ήταν στα μέσα του
1: Ιουλί.
0: Του Αυγούστου. Που είχε τα καπρίς. Κάνω και διαφήμιση. Αλλά είναι, εντάξει, έχω έναν εθισμό. Τι να κάνω. Είχα τρελαθεί που ήμουν στην Αμοργό και δεν μπορούσα να πάω. Έτσι. Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να στείλω ένα παραπάνω. Τι να πω. Τέλος πάντων. Σούσουρο Ανδρομάχη έρχεται. Έχω γίνει σούσουρο και με όλα αυτά που έχουν γίνει μεταξύ της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Ακούσαμε Ρία Ελληνίδου.
1: Μέση της εβδομάδας. Και εντάξει. Νομίζω
0: η
1: ότι
0: οποία
1: σιγά
0: τρώει ένα hate μεγάλο, να πούμε.
1: Η Ρία.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ρε, εσύ, το έχω δει κι εγώ. Βασικά δεν νομίζω το τρώει η Ρία αυτή η καθαρή. Το τρώει.
0: Το τρώει
1: η Ρία μαζί με τον
0: Αλεξάνδρο.
1: Με τον
0: ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοώ. Η επιλογή της, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω κάτι. Ούσα παθούσα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσχημο πράγμα.
0: Άσχημο.
1: Να είναι αντιπαθής ο σύντροφό σου στο ευρύ κοινό.
0: Ναι.
1: Και να το τρως εσύ αυτό. Είναι,
0: ρε
1: είναι
0: παιδί
1: δύσκολο
0: μου, να σου πω κάτι. Για να είναι μαζί σημαίνει ότι για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη περνάει καλά. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Στο κρεβάτι του αλουνού ή στη ζωή του αλουνού,
1: σίγουρα
0: δεν μπορεί ο καθένας μας να κάνει κουμάντο. Το τι συμπαθούμε εμείς ή το τι αντιπαθούμε σίγουρα είναι δικαίωμά μας. Αλλά δεν μας δίνει και το δικαίωμα
1: σίγουρα
0: να κάνουμε έναν άλλον άνθρωπο να μην αισθάνεται όμορφα ή να του βάζουμε σχόλια και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία. Δηλαδή, αυτό το ότι η ελευθερία μας σταματάει στην ελευθερία του άλλου, κάποια στιγμή κάπως
1: να σταματήσει.
0: Σαν οι ίδιοι να το αντιληφθούμε. Όχι.
1: Καλά, σώθηκες τώρα. Ναι. Σώθηκες τώρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ το λέω, το είπα, όχι από άποψη για τον Δημήτρη, αν μου είναι υπαθητικό, τον έχω γνωρίσει και είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Ο Αλεξάνδρος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στο κοινό μιλάμε τώρα, δεν είναι
1: αυτό. Αυτό.
0: Εμείς μια χαρά τα έχουμε με όλους.
1: Είμαστε...
0: Εμείς είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, και είμαστε και μια μεγάλη παρέα.
0: Έτσι, έτσι. Καμπάνες για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζεσαι μπροστά μου, θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει και του Λεγαρμπή.
1: Καλά, καλά και του Λεγαρμπή. Μια χαρά τα λέει. Η οποία έρχεται κιόλας και με, με το δίσκο αυτόν της επανεκτέλεσης του Φίβου. Και περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θα κάνει το χειμώνα. Μόνο εσύ που μου είπες.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Ναι,
0: θα τα μάθετε, οι υπόλοιποι στην ώρα.
1: Και ο Διονύσης ο Σχοινάς που θα συνεχίσει νομίζω στην αυτοκίνηση πάνω. Υπάρχει
0: ναι.
1: πάντα αυτό.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε καλεσμένο τον FY εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό. Έχουμε συνεντευξάρα με τον Φίλιππο. Τον οποίο τον Φίλιππο παρεμπιπτόντως.
1: Τι.
0: Το ξέρω από 18 χρονών.
1: Κι εγώ. Πιο μικρό.
0: Όχι, 18 το γνωρίσαμε.
1: Εγώ πιο μικρό.
0: Πού το γνωρίζεις, πήγες στη Θεσσαλονίκη και το βρήκες.
1: Όχι, πριν. Είχε έρθει καλεσμένος πριν καλά-καλά υπογράψει την. Πριν ακόμα.
0: Εμάς δεν την υπέγραψες, εμάς την Capital. Ήταν η Capital
1: πριν υπογράψαμε. Ακόμα. Όλα τα παιδιά που ασχολιόντουσαν τότε με την τραπ που είχε γίνει χαμός είχαν περάσει μια έτσι πολύ ωραία βόλτα. Ήταν, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο γλυκό παιδί ήταν από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς.
0: Κοίτα, λογικά. Το βλέπεις από την πορεία πώς διαφέρει.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Η Λέμη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε τι και τα μηνύματά σα που τα περιμένουμε, εννοείται πώ και πώ. Πείτε μα αν έχετε επιστρέψει, πείτε μα τι είναι αυτό που σα ζόρισε περισσότερο ενδεχομένω στι διακοπέ και θέλετε εσύ να το ξορκίσουμε. Πείτε μα αν επιστρέψατε μόνοι με συντροφιά. Ενδεχομένως, με ένα καλοκαιρινό έρωτα. Πείτε μας αν αποφασίσετε να τελειώσετε κάτι στη ζωή σας.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ θέλω να τον drop the mic.
1: Περίμενε.
0: Μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Μετά από πόση το συν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Όταν στείλει ένα μήνυμα, δεν λέει συν. Διαβάστηκε, παραδόθηκε.
1: Α, συν.
0: Ναι,
1: νόμιζα το νόμιζα συν το συν.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αγένεια τώρα. Εξαρτάται τι έχει στείλει, Παναγιώτη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω τα μηνύματα. Περιμένω μηνύματα να δούμε τι και πώς.
1: Okay.
0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάβα, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα.
1: Έχει.
0: Γράφει εδώ πέρα. Ναι. Ο Θάνος λέει την ίδια μέρα την περιθώριο, μετά αρχίζει να μοιάζει με επιλογή.
1: Με επιλογή.
0: Να μην απαντήσει, φαντάζομαι.
1: Α, ναι, σωστό. Ναι. Κοίταξε, παιδιά, υπάρχει και το. Το συν.
0: Γράφει το μήνυμα, διαβάστηκε και η απάντηση δεν ήρθε και το μυαλό μου έχει ήδη γράψει τρεις διαφορετικές ιστορίες. Μπορεί όμως ο άλλος απλώς να άνοιξε το κινητό σε λάθος στιγμή.
1: Τι είναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, και εγώ ήταν ο κόλλος του.
1: Ναι.
0: Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σου απαντήσει.
1: Ο Παναγιώτης φέτος είναι έξαλλος, έτσι το έχετε καταλάβει. Έχει αρχίσει και τρίτη.
0: Εδώ γράφει η φίλη μου η Λένα.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαρτάται από το μήνυμα. Σε μια σοβαρή ερώτηση, το συν έχει μικρότερη ανοχή.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά έχουν να κάνουν. Το συν είχε να κάνει με ερωτήσεις οι οποίες μένουν αναπάντητες.
0: Α, σου πω τώρα, ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα γράψεις είσαι ωραίος, π.χ. είσαι ωραία. Οκ, εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς.
1: Τρίτον μου αρέσει.
0: Το πώς με φιλά. Λοιπόν, Παλώμα για τη συνέχεια. Ράξτε.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Yeah.

0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Η Ελένη Φουρέιρα που έκανε και τις διακοπές της καυτές φέτος και έκανε χαμό στα social, τα media.
0: Του χρόνου να δω που θα είναι μεγάλος ο Ερμής, που μου είπε ότι θα έρθει στα μοργό.
1: Τι?
0: Του χρόνου που θα είναι μεγαλύτερος ο Ερμής, μου είπε ότι θα έρθει στα μοργό.
1: Εγώ έκανα τον Ερμή τον ανάδρομο τέτοιο.
0: Όχι, παιδί μου,
1: ναι.
0: Έχει ένα γιο Ερμή.
1: Σωστά. Θα έρθει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα έρθει.
0: Ναι. Σωστά. Θα έχουμε και το βαφτισιμιό μας.
1: Ο Ερμής πόσο είναι τώρα?
0: Ο Ερμής είναι τρία.
1: Τρία, εντάξει. Καλά.
0: Είναι η ίδια ηλικία με τον Ορφέα, οπότε το θυμάμαι πάντα.
1: Τέλειο. Τέλειο που μείνανε μαζί όμως και κάνανε μαζί τα παιδιά τους. Ναι. Και είναι και έτσι φίλες.
0: Κοίτα, ο Ερμής είναι το Φλεβάρι, για την ευθύς νομίζω. Και ο.
1: Υδροχός.
0: Υδροχός είναι.
1: Αν είναι Φλεβάρι, είναι υδροχός.
0: Τέλος Φλεβάρι.
1: Αν είναι τέλος Φλεβάρι, είναι ευθύς.
0: Ναι. Και ο Ορφέας είναι τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου και είναι Ταύρος.
1: Φλεβάρι, μάλιστα.
0: Ο Ορφέας εντωμεταξύ γεννήθηκε μέσα σε έναν άνθρωπο. Εμείς κάνουμε ανάλυση τώρα των παιδιών.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να πεις.
1: Ναι.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το θα φορολογήσω τον πλούτο που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντάκμι φορολογήσε. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο
2: πλούσιο.
1: Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.
1: Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε έτσι πολύ πολύ δυναμικά μέχρι να παραδώσουμε πνεύμα κανονικά. Αρρωσταίνει η Παναγιώτη. Αρρωσταίνω κι εγώ σιγά σιγά. Τσίκι τσίκι, να το ξέρετε αυτό.
0: Εγώ δεν έχω αρρωστήσει. Δεν ξέρω τι έχω.
1: Εσύ έχεις ένα βήχα που δεν σε αφήνει.
0: Η μόνη λέξη που θα ήθελα να λέω δεν ξέρω τι έχω είναι για τα λεφτά. Αλλά εκεί ξέρω πολύ καλά.
1: Σωστά. Εγώ δεν ξέρω τι έχω ποτέ στα λεφτά. Εννοώ ότι δεν κοιτάζω ποτέ. Έχω, έκλειο. Δεν έχω, προχωράμε.
0: Γιατί δεν κάνεις ένα προγραμματισμό, ρε παιδί μου, να πας κάπου. Ένα προγραμματισμό. Θες να πας κάπου, να έχεις τα χρήματά σου. Ναι.
1: Εμένα βρήκες το. Ούτε.
0: Δηλαδή πας στις διακοπές και δεν έχεις 0 ευρώ.
1: Ναι.
0: Φορτώνεις τους άλλους.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι.
1: Δεν θα φορτωθεί σε κανέναν.
0: Τι κάνεις.
1: Θα φορτωθεί την κουμπάρα μου, και φορτωνόμουν. Αλλά όχι, δεν είναι. Ό,τι έχω, ρε παιδί μου. Δεν κοιτάζω ποτέ, ποτέ. Άξι, άμα είναι μια περίοδο που δεν έχω καθόλου, α πούμε. Δεν. Χτύπα ξύλο, Παναγίτσα μου, έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, δεν κάνει να τα λέμε αυτά. Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έχεις ένα μασούτι για να σε σώσει.
1: Έχω ένα μασούτι για να με σώσει και για να κάνω οικονομία. Έχω τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο απλό οικονομία μου, γιατί κερδίζω πόντους. Και επειδή εγώ γενικότερα επιλέγω και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μας βιολογικές επιλογές μασούτι και Mr. Grant, είμαι αυτή η τύπισσα που φτάνει πάντα πολύ πιο γρήγορα στους 200 πόντους για να πάρω τα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μου. Λοιπόν, η Έλενα Παπαρίζου έρχεται και αλήθεια λέω, αλήθεια τώρα για την ακρίβεια. Έτσι. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Πολύ σας
1: ακριβώς, το έχω.

0: τώρα.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα. Α, έφυγε η φωνή. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και εμείς είμαστε εδώ, παιδιά.
0: Ψάχνουν να βρουν ντουέτο, έμαθα.
1: Ποιος?
0: Η Έλενα Παπαριζλό. Είναι να τάσσε εδώ με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Να βρουν ντουέτο.
0: Να πούνε.
1: Δισκογραφικά. Α, να βγάλουν καινούριο δηλαδή.
0: Ναι, παιδί.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι είναι, ψάχνουν τι τραγούδια που μου
1: δέχονται. Σαν το καλύτερο ιδιό μας, ας πούμε, ή σαν το. Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείς. Δύο καλά ντουέτα τα έχει κάνει και την Καρμπίτρα, το σκέφτομαι, έτσι.
0: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς. Σαν το αλκοόλ που με. Εντάξει, στην αμοργό, παιδιά, σημειωτέω τώρα παρένθεση. Κάθε πρωί, σε εκεί που παίρναμε πρωινό, σε κάποια στιγμή ανήκει ότι βάζανε Amen Alien. Amen. Το βολάνι όμως το Alien.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του βολάνι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Το έχει κάνει διασκευή.
1: Ξέρω, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε να σε πάω.
0: Τελικό σου στο Facebook, τελικά το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, τελικό σου στο TikTok. Εκεί είναι τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. Α. Ένα χρόνια πριν.
1: Με τις άνδρες ο καλλιτέχνης.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Χάμω, δεν ακούν την εκπομπή μας, έτσι.
0: Όχι, ήταν
1: ξυπνητήρι. Το χάπι και την πίεση στο βράδυ της 9. Τρελαίνα μου. Τους στίχους και τη μουσική τους έχει γράψει ο Χάρης Γαλανός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να βρω τους στίχους.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άντρας καλλιτέχνης, σου είπα.
0: Που το λέει.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε. Θα θέλαμε να
0: ξεκινάμε. Πάμε μακριά.
1: Λοιπόν, έλα, ελληνικό, έλα, κορτσάκι μου.
0: Σε αυτό το σημείο, από ότι αύριο έχουμε τον FY καλεσμένο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λέω πως εξέχασα. Από το μυαλό μου σε έβγαλα. Σαν τρελό σε ήθελα. Κι όμως. Σε αρνήθηκα.
0: Λέω πως σε ξέχασα. Το μυαλό μου σε βγάλα.
1: Ναι.
0: Μα δεν ήταν.
1: Λέω πως ηρέμησα. Αυτό είναι το δεύτερο τώρα που πλή. Και έπνιξα όσα ένιωσα. Δεν στεναχωρήθηκαν. Πάλι σε αρνήθηκα. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Σοβαρά πολύ το ξέρεις.
0: Ξέρεις τι περνάει στο μυαλό μου. Κάποτε σ' αγκαλιάζα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μαύρη.
1: Βγάλε το
0: μαύρη.
1: Βγάλε το αυτό από το μυαλό σου.
0: Πάμε από την αρχή πάλι.
1: Λέω πως εξέχασα. Άντρας καλλιτέχνης. Ελαϊκός, καραλάϊκος.
0: Μακρόπουλος είναι, παιδί μου.
1: Αναμαναγιά σου.
0: Απλά δεν θυμάμαι.
1: Λέω πως εξέχασα. Από το μυαλό μου σε έβγαλα. Σαν τρελό σε ήθελα. Όχι, όχι, αλλά είσαι.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι. Από το μυαλό μου σε έβγαλα, σαν τρελό σε ήθελα κι όμως σε αρνήθηκα.
0: Σε αρνήθηκα. 2005. Ναι, δεν είναι το που και που, είναι πολύ πιο μετά το που και που. Το 2005 πρέπει να έχει το. Τα πρώτα του ήταν, στο live album ήταν. Έλα τώρα, κόπηκα στα δυο. Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει. Κι αν δεν υπάρχουν.
1: Πέφτουν όλα σπάνια. Μπράβο,
0: κάτι σε θυμίζει.
1: Μπράβο, κάτι από το χθε. Ότι
0: είμαι μόνο μου.
1: Άννα, μανιά σου.
0: Το ότι είμαι μόνο μου. Δεν μου πει τίποτα από τη γέφυρα. Την έφεγε τη γέφυρα, μάστε.
1: Όχι, ρε, αφού λέει κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει. Σιγά μη σου έλεγα και ότι είμαι μόνο μου και με λιώνει ο πόνο μου.
0: Έτσι, αλλιώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πες μου ότι σου χρωστάω, αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου.
1: Πάρτα και πάρε δρόμο.
0: Έτσι.
1: Παναγιώτη μου. Φύγει, γιατί είμαστε και μέσα τη εβδομάδα. Και έχουμε μπει και για τα καλά και στο Σεπτέμβριο, παιδιά. Και τι να λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι να λέμε, μου έχει λείψει.
1: Εγώ βιαζή στο κρεβάτι. Πώς είναι η φωνή τη Κέτσι Γαρμπή?
0: Μια χαρά.
1: Έφτιαξαν όλα.
0: Έχει κάνει κάποιες συναυλίες, οπότε φαντάζομαι είναι μια χαρά.
1: Ναι, και εγώ τις φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, λέω τώρα. Λοιπόν.
0: Η Έλλη Κοκκίνου με την Κέτσι Γαρμπή, θέλω να μου πει πώς ήρθε αυτή η. Έτσι, γιατί με την Έλλη Κοκκίνου ξεκινήσαμε.
1: Τι τραγούδαγες τώρα, κάτι τραγούδαγες.
0: Και αν έχω κάποιο ότι σε θυμίζει.
1: Όχι, όχι. Μετά, με την Έλλη Κοκκίνου.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ό,τι να είναι, παιδιά, έχουμε κάψει εγκέφαλο πριν καν ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθαμε σε μια κατάσταση.
1: Καμένη ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σου θα ζω.
1: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε 2 του μηνού. Τετάρτη, μέσα εβδομάδα.
2: Κάπου τώρα νομίζω έχουμε και έναν άνδρομο, έτσι δεν είναι?
1: Α, ωραία, γιατί λέγαμε.
2: Τι μας έλειπε. Νομίζω λοιπόν, ότι κάπου μέσα Σεπτέμβρη ξεκινάει.
1: Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού?
2: Όχι τώρα. Παιδιά, πείτε μας εσείς, γιατί τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι.
2: Όποιος έχει, ξέρω εγώ ποιος πληρώνει.
1: Όποιος έχει.
2: Ρε, παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν την κίνηση. Αν με ρωτάς. Όχι μισά-μισά. Αυτό το έχω ξαναπεί. Δεν έχω χειρότερο από μισά-μισά. Δεν έχω.
1: Ωραία, πάμε να δούμε. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιώγη, και ερχόμαστε.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει.
1: Λέει, πάντα στο τέλος της εκπομπής κάνεις αυτές τις ερωτήσεις.
0: Όχι, έχω κάνει και άλλη μία, να σου την ενδιάμεσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το συν. Λοιπόν, λέει αυτός που έκανε την πρόσκληση, αλλά χωρίς επίδειξη ή υποχρέωση. Λέει εδώ πέρα ο Θύμιος.
1: Ναι. Το ακούω αυτό που λέει. Ναι.
0: Κατερίνα λέει εδώ, μου αρέσει η πρόθεση να κεράσει ο άλλος, αλλά δεν θεωρώ προσβολή τα μισά-μισά. Η δικιά σου είναι αυτή.
1: Ρε παιδιά, τώρα πάμε πάλι. Εμένα είναι εκτός της νοοτροπίας μου. Τελείως.
0: Λέει εδώ πέρα, εγώ είμαι παλιά σκοπής, εγώ πληρώνω.
1: Έτσι και.
0: Ο Νίκος.
1: Έτσι εδώ. Λέει. Και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι.
0: Λέει εδώ πέρα όμως. Η Ματίνα λέει, ο νέος κανόνας λέει μισά-μισά. Και ο πιο πρακτικός λέει, πληρώνει αυτός που προσκάλεσε.
1: Ποιος είναι αυτός ο νέος κανόνας που λέει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τον έχω κάνει εγώ τον κανόνα.
1: Αλήθεια, ποιος είναι αυτός? Δηλαδή, εσύ, αν έβγαινες, εσύ προσωπικά, σε σένα απευθύνω.
0: Εμένα απευθύνεσαι, γιατί εγώ δεν είμαι το.
1: Σε σένα απευθύνω. Αν τώρα δηλαδή έβγαινες
0: σε
1: έξω.
0: Σε σένα μιλάω. Συμφωνία έχει βγει τελείως. Εγώ αλλού.
1: Αν βγεις έξω.
0: Αν βγω έξω.
1: Αν είσαι έξω. Και σου πει όλες θα πληρώσουμε, ξέρω εγώ, μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Θα πεις βεβαίως θα πληρώσουμε. Δεν θα αισθανθείς λίγο περίεργα?
0: Εγώ δεν είμαι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπω να με κεράσουν. Ειδικά στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, εγώ κιόλας δεν με ζητάω το λογαριασμό, έχω πάει μέσα, το έχω πληρώσει.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Και εγώ αυτό θα έκανα, ας πούμε. Θα ήθελα να πληρώσω εγώ, αλλά θα ήθελα να πληρώσω εγώ, ρε παιδί μου. Με φαίνει σε πολύ άβολη θέση αυτό το ξέρω ζευγάρι, όντως τώρα το ξέρω ζευγάρι, το οποίο έχει παιδί. Και παρόλο που έχει παιδί, βγαίνουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί και λένε τα δικά μου είναι τόσα, τα δικά σου είναι τόσα. Βάζουν τα λέει στο split wise, βάζουν τα έξοδά του.
0: Συγχαρητήρια. Θα, λένε ζευγάρα.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Αναστασία φτάσαμε στο φινάλε. Σπάστητα.
1: Αυτή είναι.
0: Έτσι τα σπάμε κι εμείς και εσύ μπορεί να συνεχίσει να τα σπάσει εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γιατί έρχεται ο Λάμπης Δημητριάδης. Εμείς αύριο επιστρέφουμε με FY καλεσμένο.
1: Συνέντευξη.
0: Να κάνουμε χαμό. Mm-hmm. Και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής μπορείς να τη δεις και στο YouTube έτσι. Κανάλι του Daily Couscous.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά έχω να πω. Αύριο 6 ώρα, Νταν, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Σας φιλάμε.
0: Με FY όπως σας είπαμε. Λάμπης Δημητριάδης. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: κουσκούς. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
2: ναι,
1: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
2: Α, τι ωραία.
1: Για ραντεβού εννοώ.
2: Είστε που είστε, είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: είναι τάση αυτό.
1: Είναι τάση.
2: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
1: Λέγεται pheromone maxing.
2: Αχ, θα ξεράσω.
1: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερο πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνεις τα μπανάκια, σου βάζεις τις κρέμες, σου τα after save, σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
1: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
3: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι.
3: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικό.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το «θα φορολογήσω τον πλούτο» που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντάκμι φορολογήσε. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ. Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι η viral τάση που θέλει τους νεαρούς άντρες,
2: ναι,
1: να παραλείπουν τον ντους πριν βγουν.
2: Α, τι ωραία.
1: Για ραντεβού εννοώ.
2: Είστε που είστε και βρωμιάριδες δηλαδή, μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: είναι τάση αυτό.
1: Είναι τάση.
2: Είναι στη μόδα η μασχαλίλα.
1: Λέγεται pheromone maxing.
2: Αχ, ξεράς.
1: Έχει γίνει viral στο TikTok φυσικά. Περιλαμβάνει την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από ένα πρώτο ραντεβού. Ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, όλο και χειρότερα πάει η νέα γενιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ ξέρω ότι πριν το ραντεβού κάνει τα μπανάκια, σου βάζει τι κρέμε, σου τα
1: αφαιρεσέψει,
2: σου τα αυτά, το άρωμά σου. Να πάρει τηλέφωνο και ο Γιώργος ο Μποχώνης.
1: Ο Μποχώνης, σίγουρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το θα φορολογήσω τον πλούτο που δίχανε τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντακ μη φορολογήσει. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο πλούσιο. Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες τα χαράματα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.